0: Ατμόσφαιρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Κάθετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Δυο.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 92,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Βρε πάτατο, πάτατο να τελειώνουμε, πάτατο το άτιμο. Έλα με τα κλαμπατσίμπαλα πρωί πρωί μου πήρες τα αυτιά μου. Έλα, ησυχία.
1: Δεν αντέχω να σε μακριά μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Καλημέρα!
0: Δώσε μια τον φορά... κόσμο τσιφτετελάκι πρωί πρωί, δώσε!
2: Ακονίδες,
0: αχ Παναγία μου, Δευτέρα σήμερα, καλημέρα και καλώς ήρθατε, 4 Μαΐου 2026, είναι ο Νίκος Γαλούδης!
2: Ο Παναγής
0: Ζαντζάτος! Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ!
2: Σαν τα νερά να σε πιάω!
0: Καλημέρα λέει παιδιά, πώς είσαστε, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα να έχουμε, ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, ο τελευταίος μήνας πριν υποδεχτούμε το καλοκαίρι για το 2026.
2: Ναι.
0: Τι έγινε Νικό μου, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό?
2: Καλά.
0: Ιουλία Καλυμάνη.
2: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Με Βασίλη Παπακοσταντίνου εκεί πέρα.
2: Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Πήγες, που μίλησες, έβγαλες selfie.
2: Ναι, τραγούδι θα μου γράψει.
0: Θα σου γράψει, ναι. Ήμουνα σίγουρος.
2: Τι θες να πάω να του μιλήσω του άνθρωπου, ήρθε να πιει ένα ποτό ο άνθρωπος.
0: Ε, καλά, ήρθε να πιει ένα ποτό, τον έβγαλατε από εκείνο. Εγώ τον έβγαλα, εσείς τον βγάλατε.
2: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, ήθελε ο άνθρωπος συντροφιά, ξέρω.
0: Ωραία, ωραία ρε παιδί μου. Πολύ ωραία. Και είπε η Ιουλία ένα τραγούδι το οπότε είδα.
2: Ναι.
0: Τι ωραία φωνή που έχει.
2: Η Ιουλία ή ο...
0: η μαμά Ιουλία.
2: Η μαμά Ιουλία έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Γιατί τραγούδισε ο Παπακοσταντίνου?
2: Όχι. Τελικά δεν τραγούδισε.
0: Προφανώ και δεν τραγούδισε.
2: Ήθελε να πιει ένα ποτό.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, και
2: η Ιουλία τώρα εντάξει ντράπηκε λιγάκι. Εκεί πέρα, εντάξει,
0: okay. Ναι, μωρέ το κορίτσι, με συντροπή είναι. Δεν τη βλέπω, εγώ νομίζει. Βέβαια, τι
2: σε
0: τώρα. Το κορίτσι
2: είναι πάρα πολύ ντροπαλό.
0: Είναι ντροπαλό κορίτσι,
2: Βεβαίως.
0: Μα να μην φαίνεται καθόλου.
2: Δεν φαίνεται.
0: Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο.
2: Εσύ πώς πέρασες, εγώ τίποτα. Εγώ.
0: Τριήμερο κιόλα.
2: Ναι, ναι,
0: ναι,
2: δεν έκανα
0: σωστά.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα,
2: Δεν έκανα τίποτα.
0: Φίλε. Όχι, εντάξει, εγώ βγήκα. Δεν μπορώ να από εδώ ένα φαγητάκι, να από εκεί ένα φαγητάκι.
2: Τι φαγητό, μωρή, να ένα μπαμπάτοπο,
0: να ένα. Τι θες να σου πω, δεν βγήκα να κάνω χαλινό το κλάμπινγκ με αυτό το σουκού.
2: Ένα ποτό. Πιες ένα ποτό,
0: δεν
2: μην κάνεις κλάμπινγκ.
0: Δεν ήπια, δεν ήπια.
2: Πιες ένα τσάι.
0: Ένα τσάι, ένα τσάι, ούτε τσάι ήπια.
2: Είσαι μπαμπάλας. Γερομπαμπάλας.
0: Είμαι,
2: 60 χρονών,
0: είμαι και το
2: χαίρομαι.
0: Είμαι και το
2: χαίρομαι. Μα τι χαίρεσαι, σύνταξη πρέπει να πας να πάρεις.
0: Δεν το φωνάζω. Τα 18 το φωνάζω. Εσένα περίμενα να νομίζεις.
2: Ναι, αλλά θα παίρνεις 800 ευράκια, έτσι.
0: 800 ευράκια, 800 ευράκια. Δεν πειράζει, Νίκο. Εγώ θα έχω τη φάρμα μου εκεί πέρα. Θα έχω το
2: μποστάνι. Ποια φάρμα, κακομοίρη. Θα σε κυνηγάει κότα, ρε φίλε. Ποια φάρμα, κακομοίρη.
0: Χρόνια πολλά σήμερα σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο, στην Μόνικα, στον Ιλάριο, στον Θεοχάρη και στον Μελή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους τους πυροσβέστες, βεβαίως. Και ημέρα του πολέμου των άστρων.
2: Πού είδα το Σαββατοκύριακο οι πυροσβέστες? Πολύ κρύο το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ κρύο το Σαββατοκύριακο, όντως. Έχεις απόλυτο
2: αυτό
0: δίκιο.
2: Αυτό και μόνο σου χάλαγε τη διάθεση.
0: Ισχύει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι λες και χειμώνια σε πάλι. Να βέβαια βγάλουμε τα μπουφάν.
2: Ενώ
0: βέβαια...
2: την περάσαμε υπέροχα γιατί είχαμε αυτό το mood ότι μπροστά μας έχουμε τριήμερο. Είχε καλό καιρό. Είχε. Όλα τα καλά είχε. Έρχεται
0: εντάξει,
2: η Παρασκευή.
0: Το ξέραμε βέβαια.
2: Και επειδή το ξέραμε τι έγινε. Σημαίνει
0: ναι, παιδί, με αυτό. Από σήμερα λέει όμως φτιάχνει. Έχεις έτοιμο το σάκι?
2: Δεν έχω σάκι.
0: Δεν έχει σάκι.
2: Όχι, μας έγραψε.
0: Τι αποκλείεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο σακούλης μου.
2: Ο σακούλης σου, μίλησα μαζί την Πέμπτη.
0: Α, και τι σου είπε, θα μας γράψει τη Δευτέρα?
2: Όχι.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν είπε κάτι.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε έτσι να πιούμε μια γουλιά καφέ. Να πάλι αργήσαμε. Οι Δευτέρες δεν μας πάνε, Νίκο.
2: Εσύ Παναγή μου
0: άργησες. Από τρίτη εβδομάδα.
2: Έτσι. Έχω ξυπνήσει από νωρίς, έχω πάρει ένα καινούργιο.
0: Έλα, Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Πήρα ένα ηλεκτρικό μπρίκι.
0: Μιλάει ο Γερομπαμπάλας, μιλάει σε μένα. Το άλλο Γερομπαμπάλας από εδώ. Επειδή πάει σε μια καλυμάνη, επειδή παίρνει σκασμό λεφτά, θα μας πει εμάς.
2: Πήρα ηλεκτρικό μπρίκι και έφτιαξα ελληνικό.
0: Να τα, ορίστε. Έφτιαξε ελληνικό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μια και είπε έφτιαξα ελληνικό, να υποδεχτούμε στην παρέα μας εδώ, Νίκο, και
2: αυτόν
0: να ξέρεις θα σε κανονίσω.
2: Αυτόν.
0: Και να ξέρεις ότι θα σε κάνω. Άστο πάνω μου, άστο πάνω μου, γιατί θα έχουμε ωραίο ελληνικό καφέ εδώ πέρα κάθε πρωί. Και παιδιά, να υποδεχτούμε στην παρέα μας το Λουμίδι Παπαγάλο, που το πήγε σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα.
2: Τον βανίλια πήρα εγώ.
0: Δεν υπάρχει, φίλε. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλου, εντάξει, συνδυάζεται με φυσική έτσι αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις και είναι συγκλονιστικός, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον ελληνικό καφέ τον είχαμε αφήσει λίγο πίσω.
2: Όχι, εσείς.
0: Τον εσείς είχαμε αφήσει λίγο πίσω. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα έρχεται ο Λουμίδης Παπαγάλος να σου πει: εδώ είμαστε, κάνουμε ένα. Το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και έπρεπε να γίνει αυτό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είναι εδώ στην παρέα μας.
2: Σε πληροφορεί πάρα πολλοί κόσμος έχει γυρίσει στον ελληνικό.
0: Ισχύει, πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολύ. Έχεις δίκιο. Μα και εγώ πίνω ελληνικό.
2: Μα είναι φίλε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ήπια.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο.
0: Λοιπόν, για πάμε Νίκο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μην μου σαραχτώ και light εκεί πέρα. Έχεις και τα χαρτιά σου, έχεις και τα αυτά σου. Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Είδες μπαλίτσα χθες?
0: Είδα, ναι.
2: Τι είδες?
0: Είδα το Μπάουκ με τον Ολυμπιακό.
2: Θυμάσαι πως τελείωσε.
0: Ναι, 3-0 νομίζω.
2: 3-1. Και
0: είδα και λίγο ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Πόσο ήρθε?
0: 0-0.
2: Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε στην πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας που έχει ξεκινήσει. Τα play-off τη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό.
0: Καθάρισε φωνούλα για να τον στείλει τον τυχερό.
2: Ναι. Πού να τον στείλω τον τυχερό? Έγινε ο
0: αγώνας. Α, έγινε ο αγώνας. Ναι. Δεν πειράζει. Πες το από κάτω, Νίκο μου.
2: Μπαίνοντας, παιδιά, στο nation.stoichiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαγωνισμοί που μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι απλός μέλος της Στοίχημαν. Η Στοίχημαν Super League μπαίνει στην τελική της ευθεία και θα αναδείξει τον πρωταθλητή. Μέσα από το Στοίχημαν Nation μπορείς να δεις από κοντά όλη τη δράση των play-off, με προσκλήσεις για όλους τους αγώνες και VIP εμπειρίες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Έχεις μπρεή?
2: Yes.
0: Έφυγες τότε και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε ένα μισάωρο ακόμα μπροστά μας γεμάτο.
2: Μόνο ένα μισάωρο έχουμε εμείς. Σφαίρα 102-2.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Παναγή, ξέρεις, συνειδητοποίησα.
1: Τι?
0: Δεν είμαι έτοιμος για αυτή τη βδομάδα.
1: Κάτσε ρε Νίκο, είχαμε και τριήμερο, τι δεν είσαι έτοιμος?
0: Δεν είμαι έτοιμος, δεν πέρασα καλά το τριήμερο. Δεν είχε καλό καιρό, έπρεπε να είμαστε έξω στους δρόμους και να τρέχουμε να μαζεύουμε το Μάη.
1: Και διαβάζω τώρα εδώ, προετοιμαζόμαστε να πούμε και το καιρό. Μάιος λέει με χειμωνιάτικο σκηνικό, ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών.
0: Ρε, για την Πρωτομαγιά μιλάει. Άιντε, διάβασε το.
1: Το διάβασες?
0: Ναι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, μου δεν στο είχα κιόλας. Τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδα, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί βρίσκεις γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας που έρχονται καθημερινά δίπλα σου από όλη την Ελλάδα. Στα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρεις όπως ό,τι θέλεις. Εκεί θα το βρεις, ελληνικό εγγυημένο και με γεύση για βραβείο. Η αλήθεια είναι και ελληνικά και βραβευμένα και στα Lidl, και αυτά είναι.
0: Deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο. Συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng.
1: Ginseng. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: Και
1: είναι
0: ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν χρειάζεσαι περισσότερο. Από τη Unipharma. Όχι, δεν τα ξέρω εγώ, Παναγή μου. Το τζιν. Δεν τα ξέρω, όχι. Μίλα μου για γαρίφαλο.
1: Μίλα μου για άλλο. Μίλα
0: πες
1: μου...
0: ότι έχει βάλει μέσα γαρίφαλο.
1: Λοιπόν, τι βλέπω εδώ. Βλέπω, έχω ανοίξει τώρα το ντοσιέ εδώ πέρα. Βλέπω, λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Βλέπω. Σφαίρα password, εντάξει, την παιχνιδάρα μας που με ρωτάτε το password και με ρωτάτε πώς μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα πώς μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο. Μένει συντονισμένος εδώ μέχρι από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Ακούς όλη μέρα σφαίρα. Πέφτει το σφαίρα password, ένας τετραψήφιος κωδικός. Και στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022. Στέλνεις σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Γίνεται κλήρωση, σε καλούμε. Μας λες στον αέρα το σφαίρα password και έτσι αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Και θα γίνει και μια μεγάλη παρτάρα εκεί γύρω στο τον επόμενο μήνα, για να μάθουμε και ποιος θα είναι ο τυχερός ακροατής που θα το κερδίσει. Αυτό τώρα από τη μία το Σφαίρα Password που με ρωτάτε. Από την άλλη, σήμερα και εδώ στο πρωινό του Σφαίρα θα παίξει για πρώτη φορά νέο τραγούδι αποκλειστικά από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Θα το βάλουμε τώρα στο 6-7.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Ό,τι θέλω εγώ, ωραία. Έτσι έχει μάθει και το ακούτε πρώτο εδώ και θα το ακούτε για μία εβδομάδα μόνο στο πρωινό. Όχι στο πρωινό, στο Σφαίρα 102,2. Αλλά πρώτη θα το ακούσετε εδώ στο πρωινό. Να πω μια καλημέρα, γιατί έτσι πήγα το πρωί στο mini market εκεί στον Άγιο Στέφανο που μας ακούει ένας κύριος κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και μου κάνει παράπονο, γιατί βάζουμε επανάληψη. Λέει, αφού είστε εκεί κάθε πρωί 6 ώρα, γιατί βάζετε επανάληψη?
0: Έχει δίκιο.
1: Τι έχει δίκιο, ρε Νίκο? Άλλοι μας λένε βάλτε σε επανάληψη τα διλήμματα και τις φάρσες. Άλλοι μας λένε μην βάλτε σε επανάληψη.
0: Αυτοί. Έχουν
1: και
0: αυτοί, δίκιο για αυτήν.
1: Διπλωμάτες.
0: Μεταξύ τες.
1: Διπλωμάτες. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο καλώδης. Διπλωμάτες.
0: Να πούμε και μια καλημέρα εδώ στο mini market, εδώ στη γειτονιά μας. Με ναι. Εξυπηρετούν κάθε φορά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ξέχασα να πάρω το.
1: Τι ξέχασα να πάρει το σου. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου. Φύγαμε για τα νέα για τον καιρό.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Έλα, πάτα το, ανοίξουμε μια ματιά.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν, παιδιά, για σήμερα για την Αττική. Θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Α, το ναι, έχεις δίκιο, ρε Νικολάκο.
0: Έτσι.
1: Νίκο, είμαστε στον αέρα. Είσαι βλάκας.
0: Όπως ακούσατε, παιδιά, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε ένα κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone γονικού ελέγχου, η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν την δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια.

0: Έτσι, οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλή. Περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Γλυκούλη μου, πήδηξε μια γραμμούλα μου.
0: Δεν ξέρω,
1: γλυκούλη μου, το κατάλαβα.
0: Δεν σου έχει συμβεί.
1: Και να καλωσορίσουμε και στην παρέα μας Venturis Ferries. Μας προτιμούνε πολύ, το βλέπεις έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εδώ είναι. Σκεφτείτε το, παιδιά. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις. Αυτό βάλε. Έτοιμος για ξεκούραση και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα εδώ, κάθε Παρασκευή, ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θέλεις να είσαι ο τυχερός, Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο.
0: Εν τω μεταξύ, έχεις παρατηρήσει κάτι?
1: Τι?
0: Το τραγούδι λέει πάρε το μετρό για τη...
1: Ναι, γιατί... γιατί?
0: Για ό,τι...
1: Πάρε το μετρό
0: το τραγούδι έχει
1: για
0: πολύ
1: τη δουλειά, λέει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε μετρό όταν το έγραψε ο άνθρωπος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Ήξερε όμως.
0: Ήξερε, ήταν μέσα στο κόμμα. Ήταν στην κυβέρνηση.

0: ο μήνας.
1: Μην το πεις.
0: Μάη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Παναγή, πες μια καλημέρα στη Ράνια, είναι ξύπνια.
1: Τι Κωστάκι μου.
0: Ναι, το Ρανάκι.
1: Ρανάκι μου, Ρανάκι, γλυκό μου πλάσμα. Γιατί
0: ξύπνιο τέτοια ώρα.
1: Γιατί σε έκανε σεξ όλη νύχτα. Πώς το λέω.
0: Όλη νύχτα.
1: Όλη νύ...
0: Από τις 12 ή...
1: Ράνια θα λέμε και θα κλαίμε. Δεν θα ρωτάζε για
0: αλλά πώς είναι.
1: Ρανάκο μου, γλυκό μου
0: από
1: πλάσμα.
0: Από τις 12 η ώρα ή από τη μέση της νύχτας.
1: όχι, το πιάσε από τις 2-3 και μετά.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί
1: μην... Δεν θέλει και πολύ, 7-6.
0: Μην έχουμε κανένα τραυματισμό.
1: Δεν το λέω έτσι, γι' αυτό. Από τα πιο όμορφα και γλυκά πλάσματα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου είναι.
0: Γλυκύτατη.
1: Είναι αθώο πλάσμα, όμορφο, ωραία ψυχή, όμορφη ψυχή.
0: Αθώο, όταν λες.
1: Είναι, άκουμε τώρα, λίγο. Λέω. Άκουμε, δεν υπερβάλλω καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε κάτι για το τριχωτό της κεφαλής σας, εδώ έχουμε τη Σένεκα, μια θεραπεία PRP θα δώσουμε και αυτή την εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Επειδή λοιπόν έχει κάνει και ο Γρηγόρης και έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος, το κόστος της θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι εντελώς δωρεάν. Τη θεραπεία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις εσύ ή να τη δώσει ένα δικό σου άνθρωπο. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σένεκα και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση.
0: Όποιος ξέρει τι θα πει.
1: Έλα.
0: Δεν κάνεις αυτό. Θα απαρχίσω εγώ. Όποιος θα πει φρέσκο κρέας εγγυημένο και νόστιμο, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και πού θα τις βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει γιουδετσάκι της Κυριακής να μας κομπινίζει το σπίτι, ξέρει και πού θα βρει το κρέας που πρέπει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια.
1: Ωραία Βέλτια. Βέλτια.
0: Ακόμα έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική σου αξία ούτε τη γεύση του. Και τι γεύση! Να γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
1: Λοιπόν, πολλές εξελίξεις, παιδιά, εκεί είστε με το Τραμπ και τα ασθενά του Ορμούζ και όλες αυτές οι εξελίξεις. Ναι, κάποια στιγμή και εγώ το χασά, οπότε το παράτησα τελείως. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το μοναδικό που ξέρω να σου πω είναι ότι κατέβηκε λίγο το δίζελ.
1: Ναι, κατέβηκε λίγο το δίζελ. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και ανεβαίνει η βενζίνη σιγά-σιγά, να ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ξέρω ότι κατέβηκε.
1: Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε αυτά. Τι άλλο. Έτσι να μπω λίγο να ρίξω μια ματιά στα νέα της επικαιρότητας από νωρίς το πρωί. Όλα το ένα πιο καταθλιπτικό απ' τ' άλλο είναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, έκανε τον DJ σε γαμήλιο πάρτι.
0: Τι έκανε?
1: Ορίστε, κάτι ψεύδω. Τον DJ. Να σου φάει τη δουλειά ήθελε.
0: Ποιος ήθελε να πάει?
1: Ο Υπουργός. Θα τα λέω δύο φορές για να τα ακούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα.
0: Άντε ρε.
1: Ο Αλέξ Τσίπρας από την άλλη, να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Δεν αντέχω με ντοκιμαντέρ. Επίσης δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν μετέχω, λέει, σε ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015. Δεν θα νομιμοποιήσω την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος μου. Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει με αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο Τσίπρας. Θες να πάρεις μπρος τη μανιβέλα?
0: Δεν ξέρω αν μιλάνε γι' αυτό. Όχι, δεν θα μιλάνε γι' αυτό.
1: Έχει κάνει ντοκιμαντέρ ο Τσίπρας?
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων.
0: Ο Sky κάνει κάτι ντοκιμαντέρ. Δεν είχε μετά τον Νοέμβρη.
1: Okay. Α, το ότι. Καλά, βέβαια θα τα πει και ο Γρηγόρης αυτά, παιδιά, μετά, γιατί τα έχω βάλει στις ειδήσεις. Τη δήλωση του Τάσου Μπουγάτη, να άκουσες για τον Ακύλα.
0: Καλά, λέει.
1: Έχει δίκιο, όντως.
0: Ότι και καλά είναι μεγάλη επιτυχία σαν και αυτό. Αυτό είπε.
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν είπε αυτό.
0: Τι είπε αυτό?
1: Είπε ότι έχει πατήσει πάνω στο δικό του τραγούδι.
0: Συνταγή εννοεί αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, ότι είναι επιτυχία. Τάκα.
1: Λέει
0: τάκα.
1: Εδώ, έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το Φέρτο είναι αντιγραφή του Θέλεις Μπουζούκια Πάμε. Για να το λένε ισχύει. Άρα μίλησε για αντιγραφή. Δεν μίλησε το ότι πάτησε πάνω
0: στο... Πού το αντιγράψε?
1: Τι να σου πω τώρα. Ετοιμάσου μετά, μόλις το πει και ο Γρηγόρης, να το βάλουμε στο... Να τα κάνουμε split, να τα ακούσουμε. Και τα δύο μαζί.
0: Να κάνουμε split, να τα ακούσουμε.
1: Και ο Στέλιος Ρόκος προσποιήθηκε το Ζητιάνο στην Ιταλία.
0: Ωραίος.
1: Πλησίασε μια Ιταλίδα λοιπόν, ναι, και του λέει καλοταϊσμένος φαίνεσαι για...
0: Έχεις φέρει καλά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break. Έμεινε τραγούδι ή δεν έμεινε? Έμεινε ένα τραγούδι το οποίο θα μας πάει στο break των 7.
0: Θέλεις κάτι συγκεκριμένο?
1: Και, ναι, το Αιγαίο. Και αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και θα σας αφήσω κάπως έτσι. Ξέρετε τι είναι περίεργο? ότι ο καθένα μας. Μοιάζει, ακούει η Κυράνια τώρα και είναι πολύ σε αυτά, τα αγαπάει πολύ αυτά. Ότι ο καθένα μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πως περιγράφει το βιβλίο καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες. Και αυτές ορίζουν τα όσα βλέπουμε. Στο best seller καθρέφτης του Χάρη, που του Χάρη Πολίτη, θα διαβάσετε πολλές. Πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Για τη Gen X είναι τελετουργία. Για τους Millennials είναι διάλειμμα από τα deadlines. Για τη Gen Z είναι vibe. Για εμάς είναι όλα μαζί. Michel Coffee Company. Same love, different generations.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
14: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
15: Ναι, ναι,
16: ναι. Έλα ρε παιδί μου.
17: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
18: Γρηγόρης Αρναούτο. Γρηγόρης
19: Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
20: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
21: Γιώργος Διανός.
22: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
23: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
24: Να σε δούμε.
25: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
26: Παναγίστορτα,
27: το. Για να σου πω κάτι,
26: δεν με έκανε
27: η
26: μάνα μου
27: εμένα
26: δυο μέτρα.
27: Αυτό βασικά,
26: δεν με έκανε δυο μέτρα.
27: Κάποιος να φέρει το 100, κάποιος τα
28: πυροσβεστικά. Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
29: Νίκος Καλού.
30: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
31: 1, 3, 2, 1.
32: Καλημέρα!
33: Καλημέρα είναι αυτή. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες, Παναγή.
34: Καλώς ήρθες, Παναγή.
33: Καλώς ήρθες, Νίκο. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμα πρωινό. 3 λεπτά μετά από τις 7. 4 παρακαλώ Μαΐου. Καλό μήνα και από εμάς. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά?
34: Όλα καλά, όλα καλά. Πώς περάσατε,
33: Τρίγκο?
35: Καλό μήνα, Γιώργο μας.
34: Έλα, ρε, πώς είστε, καλό μήνα, τι κάνετε, καλά?
33: Τι γίνεται? Πώς είσαι? Εσύ είπες, καλό μήνα.
34: Μια χαρά.
33: Πώς μπήκε ο μήνας?
34: Πολύ ζέστη εκεί, πολύ κρύο μάθαινε. Έτσι, άλλα
33: χιόνια,
34: τι γίνει χειμώνα.
33: Χιόνια,
34: εδώ χιόνια, χιόνια, χιόνια στην Πάρνηθα.
33: Δεν με κοροϊδεύει, δεν είδε αν έχει χιόνια ή όχι εδώ.
35: Πε αν δεν έχει. Στο Κυριάκι.
33: Παναγία, με κοροϊδεύει τώρα.
0: Έριξε χιόνια, όντω.
35: Ναι, καλά.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
33: Δεν πάνε, με κοροϊδεύει.
34: Παναγία, παίζει beach volley, δεν είναι σε τέτοια φάση.
35: Λογικά, εγώ περιμένω ότι αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ζήτηση για το παραλίγο να αποκλειστεί.
33: Σοβαρά τώρα, μου κάνει πλάκα τώρα ή μου κάνει πει αυτό. Δεν του κάνω, μείνανε πάνω στο καζίνο όσοι πήγαν με τα αυτοκίνητα που αποκλείστηκαν.
35: Καλά, ναι,
33: Παναγία.
35: Και στο
33: Κυριακό. Παναγία, τη
0: φυλακή. Δεν το ξέρω, σα
33: δεν ασχολείσαι με τίποτα. Τι κάνει το Σαββατοκύριακο, ρε φίλε.
0: Εδώ στη Φλόρινα. Συγγνώμη, αλλά και λίγο στα.
33: Τα χιονοδρομικά κέντρα άνοιξαν. Τι εννοεί.
0: Καλά, άλλο στη Φλόρινα, αλλά εδώ τώρα το κλείστηκαν στην Πάρνηθα που έχουν δίπλα.
33: Ναι, τα αδέρφια που κλείστηκαν πάνω.
34: Λευτεριά στα αδέρφια μα.
0: Πήγε να βοηθήσει.
33: Λευτεριά στα αδέρφια πάνω.
35: Και στο Παρνασό χιόνισε. Και στο Κυριακό χιόνισε.
33: Λοιπόν, θα τα πούμε 7 και 4, λέω 8 παρατέταρτο, λίγο 5 λεπτά πιο πριν, Σάκης Αρναούτογλου σήμερα θα μας πει, θα τον έχουμε live στο τηλέφωνο για να μας πει λίγο τι ακριβώς συνέβη. Είχε περίπου 70 χρόνια να συμβεί αυτό στην Αθήνα, μήνα Μάιο, έτσι κάπως τέτοιες θερμοκρασίες τόσο χαμηλές. Γενικά υπήρχαν μερικά ρεκόρ δηλαδή που γίνανε. Συμβαίνουν κάτι κουλά πράγματα και έχω να του κάνω έτσι 2-3 ερωτήσεις. Νομίζω και εσείς έτσι θα θέλετε να ακούσετε τι συνέβη και τι θα γίνει και στη συνέχεια. Πριν όμως να πω χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο. Στη Μόνικα, στον Ιλάριο, στον Θεοχάρη και τον Μελή. Διεθνή ημέρα πυροσβεστών. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτά που σας συμβαίνουν στη δουλειά σας. Και η μέρα του πολέμου των άστρων. Μάλιστα, είναι όλοι φαν της επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, σήμερα θα σας πούμε και μερικά πράγματα γιατί πήγαμε και είδαμε και Μάικλ Τζάκσον. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Την ταινία είδαμε. Γιώργο, μήπως εσύ εκεί πέρα
0: απαντήσει.
34: Δεν το είδα.
33: Δεν το έχεις δει. Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο και όλα αυτά. Τι έγινε στον κινηματογράφο. Είχα να δω τόσο κόσμο και σε αυτό και στο διάφορο.
1: Χορεύανε. Είδα κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούσαν στο τέλος. Όλοι τελειώνουν.
34: Και έχει γίνει trend αυτό και τους έχουν σπάσει τα νεύρα, το ξέρεις, τους βρίζουν όλοι.
33: Γιατί?
34: Έχει γίνει trend στο TikTok. Πηγαίνουν στην ταινία και ξεκινάνε και χορεύουν την ώρα που παίζει ταινία.
33: Ναι.
34: Για να τραβήξει το βιντεάκι.
33: Πώς το είπες τώρα αυτό, πώς έχει γίνει, τι είπες ότι έγινε?
34: Trend.
33: Έγινε και ένα άλλο τραγούδι, θα το βάλουμε πιο κάτω.
35: Ένα άλλο μου άρεσε trend.
33: Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό για να ξεκινήσουμε λίγο με το σαν σήμερα για τα νέα της ημέρας.
35: Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε όμως.
33: Ναι, όχι, θα το πούμε παρακάτω για να το κάνουμε κιόλας. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Επίσης το έξω από εδώ φορούσε πράντα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τι γελάς, ρε.
0: Ποιος?
33: Δεν θέλω να λέω.
34: Έξω από εδώ το 2, ε.
33: Το έξω από εδώ το 2. Τι γελάς, ρε.
0: Τα πιο γρήγορη μου.
33: Το έξω από εδώ το 2. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
33: Είπαμε, είναι 4 Μαΐου του 26. Ακριβώς.
1: Ξαναπέφτεις από τα σύννεφα.
33: Πριν 400 χρόνια, 1626, κοίταξε να δεις φίλε, 1626, ο Ολλανδός Πίτερ Μίνουιτ φτάνει στο σημερινό Μανχάταν.
0: Μάλιστα.
33: Και το ανακαλύπτει. Απίστευτο. Πίτερ Μίνουιτ. Μάλιστα.
34: Ο Πέτρος ο Λεπτός.
33: Ενώ το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά ο οδός Αθηνάς, παρακαλώ. Το 1932 οι Αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, σημαίνοντας την αρχή του τέλους για την καριέρα του διάσημου κακοποιού. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Ενώ το 1952, μια τέτοια μέρα, 4 Μαΐου, ιδρύεται εργοστάσιο Σπίρτων στη Ρόδο και ανάβει η μάχη με τους Σουηδούς που μέχρι τότε είχαν το μονοπόλιο.
34: Στα Σπίρτα.
33: Το 1955, ο υπέρτατος Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους. Ενώ το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικός φορέας ΝΕΡΙΤ, παρακαλώ. Από τη ζωή, το 1984 έφυγε ο Παύλος Μαρτινογιάννης. Το 2006 ο Αλέξης Δαμιανός, σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Ενώ από γεννήσεις έχαμε Όντρεϊ Χέμπορν, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Ρόκο Σιφρέντι έχει γενέθλια σήμερα. Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο.
34: Πολλά.
33: Διάσημος Ιταλός ηθοποιός του ερωτικού κινηματογράφου.
34: Α, Πάντα γερός να είναι.
33: Πάντα να είναι καλά το παλικάρι, mm-hmm. μας έδωσε μεγάλες χαρές.
35: Αν ζει ακόμα.
33: Αν ζει ακόμα το 64 γεννηθείς. Τι είναι αυτά που
34: παίζει ακόμα μπάλα, δυνατή,
35: όχι,
34: τι λες.
35: Γιατί έχει κολλήσει κάτι αρρώστιες κατά καιρούς.
33: Κατά καιρούς, εντάξει. Ενώ το έχει σήμερα γενέθλια και η Σοφία Αρβανίτη. Θα τις βάλουμε λίγο παρακάτω. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Σας κάνω και ένα τρέιλεράκι έτσι για μια καλή
35: καλά,
33: μέρα.
35: Καλά, τώρα μας γονάτισες.
0: Για να έχετε να περιμένετε.
33: Βέβαια, γιατί είναι άλλο να περιμένετε.
34: Δεν μπορώ να περιμένω. Καθοριέμαι, πότε το βάλετε.
4: Σε λίγο πες με φάκελα.

0: αυτός είναι ο καταπληκτικός Bruno Mars που προσπάθησε να τον κάνει η Ίντρα χθες στο Your Face Sounds Familiar. Και νομίζω ότι τα κατάφερε και πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω,
1: είδα λίγο Your Face.
0: Έχω διαφορετικές απόψεις με τους κριτές σε κάποια σημεία.
1: Διαφωνείς λίγο. Ένα πάνω, τους πάρεις θέση. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν θέλω να πάρω κανένας τη θέση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να βλέπω, να παρακολουθώ και να έχω την άποψή μου. Λοιπόν, παρακαλώ, 12 λεπτά μετά από τις 7 πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται με τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης με τους νέους μικροδορυφόρους. Η Ελλάδα κάνει ακόμη ένα άλμα στο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα άκουσα και εκεί που ανοίξαμε την τηλεόραση.
3: Θέλουμε εμείς δορυφόρους στο διάστημα.
0: Ναι, πήραμε ήδη δορυφόρους που.
4: Από πού?
0: Από τον Elon Musk.
4: Α, από εκεί τα στέλνουμε.
3: Ναι. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εμείς γιατί στέλνουμε δορυφόρους?
5: Από άλλη μπάμπα, νομίζω.
0: Δεν ξέρω, και άκουσα τον Elon Musk σήμερα εκεί που μιλούσαν οι δημοσιογράφοι ότι ήταν κάτι του Elon Musk. Αλλά μερικοί από αυτούς προσέχουν και για τις πυρκαγιές. Θα έχουν ρόλο πυρκαγιών μέσα στο. Γενικά, μέσα στην Ελλάδα θα έχουν κατευθυνθεί στα βουνά και θα έχουν μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή θα προσέχουν.
3: Α, τους στέλνουμε ψηλά για να βλέπουν εμάς. Τη χώρα μας.
5: Ναι. Είναι για θέματα πολιτικής προστασίας. Είναι 17 μικροδορυφόροι και όλα αυτά εμπίπτουν σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έπρεπε να απορροφηθούν 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Α, okay.
0: Και τώρα πολιτική προστασία και περιβαλλοντική παρακολούθηση και εθνική ασφάλεια, παρακαλώ, διαβάζω.
5: Αυτά είναι τα καλύτερα από όλα.
0: Ωραία.
5: Έτσι. Τι Predator, χαζομάρες. Έχεις τον δορυφόρο, ησυχάζει. Παπ. Τσουκου τσουκ.
3: Κανονικότητα.
5: Ο Παναγής παίζει beach volley. Να, τον βλέπω τώρα.
0: Συνεχίζουμε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Παρεμπιτσιώτη Δρανδυρινού απαντούν σε Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ. Πουθενά δεν συσχετίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών με μη περικοπή συντάξεων. Αυξήσει τα αεροπορικά εισιτήρια από την εκτείναξη των τιμών κατά 106% στα καύσιμα. Πώς η συμμαχία της Ελλάδας με τη Γαλλία στην άμυνα ανοίγει τον δρόμο για κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα. Πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά. Τάσος Μπουγάς για Ακύλα. Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το φέρτο είναι αντιγραφή, το θέλεις μπουζούκια, πάμε. Για να το λένε, ισχύει. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα αναλύσουμε αυτό το που λέει ο Τάσος Μπουγάς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Θα είναι η εκπομπή που πολύ σύντομα θα ακούσετε. Αν το θέλεις μπουζούκια πάμε, έχει σχέση με το φέρτο. Θέλω να σας πω ότι το έχουμε κάνει σε πάμπολα τραγούδια στο παρελθόν που δεν το είχε ανακαλύψει κανένας και το ανακαλύψαμε με το καταπληκτικό αυτή του Γιώργου Λιανού και πολλές φορές με το δικό μου που κάτι μας θύμιζε. Και το βρήκαμε, Γιώργο, βρήκαμε. Πολλά διαμάντια είχαμε βρει.
5: Έχουμε βρει, έχω στείλει και ένα στο.
0: Πού, στο Γιώργο.
5: Παναγή, ξέρεις. Ναι.
0: Συνεχίζει το σχέδιο τριών φάσεων για ειρήνη. Περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ. Στο τραπέζι το άνοιγμα του Ορμούς δέχεται πλουτισμό ουρανίου μόλις το 3,6%. Ούτε αστυνομικοί ούτε δάσκαλοι. Αυτά είναι τα επαγγέλματα με έως 22.800 βήματα την ημέρα. Τι λες, ρε φίλε. Τόσα βήματα, ε. Πόσα βήματα κάνει κατά μέσο όρο, ρε παιδιά, η.
1: Δεν σου πω ποια είναι γιατί τα έχω διαβάσει, να μην τα. Μην το
0: ναι, πες τα έτσι λίγο πρωί-πρωί να.
1: Νομίζω στη θέση νούμερο 1 με πάρα πολλά βήματα, δεν θυμάμαι τώρα το πόσα, είναι οι. Όσοι κάνουν σερβίς, σερβιτόροι.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, σε καταστήματα ρούχα και τέτοια, πάρα πολλά βήματα. Και είναι και οι γιατροί, και είναι οι νοσηλευτές.
0: Και οι γιατροί, ε. Μάλιστα, έχεις δίκιο να πηγαίνουν από εδώ από εκεί στο νοσοκομείο. Ορθοστασίας, οικομωτές.
1: Σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνουν αυτά τα παιδιά.
1: Σίγουρα.
0: Πραγματικά τους θαυμάζω. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της ημέρας. 16 λεπτά μετά από τις 7. Και θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στην Άνση.
3: Εμένα.
0: Ναι.
1: Να τις και αφιερώσεις.
0: Τώρα μόνο ψώνια μου ζητήσεις, δεν υπάρχει φράγκο. Λέω γιατί παθαίνετε κάτι με αυτό το τραγούδι. Από ποια ταινία, Παναγή?
1: Από το Pretty Woman.
0: Μπράβο ρε φίλε, πού τα βρίσκω.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Κάπως έτσι ευχόμαστε σε όλες εσάς τις κυρίες που ντύνεστε τώρα και έτσι ετοιμάζεστε για να βγείτε έξω, να νιώθετε πάρα πολύ όμορφες και αυτή σας η αίσθηση κυριολεκτικά να διοχετεύεται και στους άλλους.
1: Μα πώς λοιπόν, τα λέει έτσι αυτό.
0: Τα λέω ρε φίλε, μα τι είναι, είναι πω, ρε, όλο το βράδυ το έγραφα αυτό για να πω. Λοιπόν, μια καλημέρα από το Οπερά στο Οπερά, κυρίες και κύριοι. Να σας πω το, στο Οπερά που συχνά η περίοδο που τα δίνουν όλα στο παγωτό. Μιλάμε για χειροποίητο φανταστικό παγωτό σε γεύση που δεν θα ξέρεις ποια να πρωτοδοκιμάσεις. Πήγα, έφαγα, δεν θέλω να λέω πράγματα. Θέλω να πάτε να τα δοκιμάσετε μόνοι σας. Ξέρετε εγώ όταν είναι. Δεν τα έφαγα όλα, δεν έχω άποψη γι' αυτό. Ξέρετε όταν δοκιμάζω τα γλυκά ή οτιδήποτε άλλο, τα τσουρέκια και τα πάντα. Πάντως, αυτό που φάγανε οι άλλοι, γιατί εγώ έφαγα από κάτι πολύ συγκεκριμένο λόγω μια διατροφή που κάνω, μου είπαν όλοι ότι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, πάτε να δοκιμάσετε και το παγωτό του Οπερά. Μην ξεχνάτε, κάθε Σαββατοκύριακο στο Οπερά θα βρείτε τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο Σάββατο και Κυριακή. Ένα από αυτά είναι το Saint Honoré. Παρακαλώ,
2: τι είναι αυτό?
0: Τραγανή καραμελωμένη σφολιάτα γεμισμένα σου με αέρινη κρέμα πατισερή και από πάνω αλμυρή καραμέλα και χειροποίητη πραλίνα αμαγδάλου. Αμαγδάλου, όχι αμυγδάλου.
2: Αμαγδάλου. Σήμερα κάτι έχει πάθει και μπερδεύει κάποια.
3: Είναι μη βλάχικο τέτοιο από τη Μαγδάλου.
0: Είναι η Μαγδάλου, κατάλαβε. Έχει δίκιο ο Γιώργος.
3: Στέν του γάλα.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 159 Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Αυτό το τιμητικό αγροπλαστικό. Νιώθω τιμή που είναι πλέον στην Ελλάδα το Οπερά. Το λέω πολύ σοβαρά. Μετά από 3 χρόνια μπορώ να την πω αυτή τη φράση. Και όσοι πάνε εκεί, ακόμη και πιο δύσκολοι κριτέ, θα μου στείλουν μήνυμα αν είναι ειλικρινή. Θα μου πούνε ναι, Γρηγόρη, έχει δίκιο. Λοιπόν, πιείτε και ένα καφεδάκι το πρωί, φάτε και ένα ωραίο πρωινό. 69-36-10-10-22 Οπερά και για την τούρτα Λότου που κάνουμε κάθε μέρα δώρο. Δεν έχετε κάτι να πείτε. Συνεχίζω.
1: Είναι και 20 ακόμα. Προχώρα, ωραία, παρακάτω, εντάξει, πριν το break.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε αν ο Τάσος Μπουγάς έχει δίκιο. Και λέω να το ξεκινήσουμε έτσι πρωί-πρωί αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Για να μας φτιάξει και λίγο τη διάθεση. Κυρίες και κύριοι, σοβαρή καταγγελία. Σε σημείο που μπορεί να αναβληθεί και το τραγούδι από την Eurovision. Γελάσε. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω ο Ακύλας. Νίκο, ποιο θα βάλουμε πρώτα? Να βάλουμε τον Ακύλα. Να βάλουμε τον Ακύλα, έτσι λίγο να πάρουμε μία. Που έχει ήδη, βρίσκεται ήδη στη Βιέννη, έτσι δεν είναι? Αυστρία, δεν
1: έκανε
0: είναι.
1: Ήδη την πρώτη του το πρόβα, λέει.
0: Ναι. Να του ευχηθούμε. Η αγαπημένη Χοροζίδου θα έχει επίση πάνω στη σκηνή. Θα κάνει τη μαμά του από ό,τι κατάλαβα. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Η Φιλανδία που είναι στην πρώτη θέση πέφτει. Και στην πραγματικότητα είναι μια βραδιά που την περιμένουμε την επόμενη Τρίτη, που είναι ο ημιτελικός. Όλα βέβαια πηγαίνουν την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Και το επόμενο Σάββατο, που είναι ο τελικός. Λοιπόν, αυτό είναι το φέρτο του Ακύλα και έρχεται ο κύριος Μπουγάς, ο συμπαθής κατά τα άλλα Τάσος που είμαστε και φίλοι. Και λέει λοιπόν ότι του λένε ότι αυτό το τραγούδι θυμίζει το «Θέλεις μπουζούκια πάμε». Παρακαλώ. Νίκο, κάνε τα μαγικά.

0: ίδιο είναι.
1: Περίμενε. Μέχρι εδώ δεν βρίσκω κάτι του κύριου Μπουγά που να...
2: Για ο Γιώργος θα μας πει.
1: Γιώργο, εσύ.
0: Ίδιο είναι.
1: Ακούει ο Γιώργος τώρα, περιμένει.
3: Σε ένα σημείο νομίζω ίσως να το θυμίσεις λίγο.
1: Ναι.
4: Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
0: Το ξέρεις.
4: I love you so much. Θέλεις μπουζούκια πάμε. Θέλεις μπαράκια πάμε.
1: Όπα. Εδώ νομίζω είναι το... Εδώ είναι νομίζω...
2: Μουσικά.
1: Θέλεις μπουζούκια πάμε. Μπουζούκια πάμε.
4: Θέλεις μπαράκια πάμε.
3: Όσα θέλεις να τα πάμε.
1: Αν κάπου...
0: Το ρεφρέν του Φέρτο.
1: Για πάμε.
3: Κοίτα. Ραπάρουν και δύο, ε.
1: Ναι.
0: Το ρεφρέν, Βρενίκο μου, είπαμε.
5: Μα δεν διεφτάσαμε ποτέ. Δεν το ρεφρέν.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό είναι το ρεφρέν.
1: Αυτό. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις
0: εδώ.
1: Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ, ρε Συνάνση.
2: Είναι εκεί πέρα που λέει, θέλεις αυτό, φέρτο.
3: Είναι η ίδια λογική.
1: Εννοεί τη φιλοσοφία, ίσως.
3: Ακριβώς.
1: Θέλεις. Θα στο δώσω.
3: Θέλεις το άλλο, πάμε.
0: Δηλαδή στιχουργικά μοιάζουν. Τι εννοείς τώρα κι εσύ.
3: Σε θέμα έμπνευσης.
2: Πήγαινε εκεί πέρα που λέει φέρτο.
5: Φέρτο είπε.
2: Όχι.
5: Πού λέει. Εδώ.
1: Πρέπει να σημαίνει το χαλάσει. Εμένα το τραγούδι είναι.
5: Αυτό είναι κουπλέ.
1: Βάλε το τραγούδι.
2: Θέλεις μπουζούκια, πάμε.
1: Θέλεις μπουζούκια, πάμε.
5: Άρα αυτό μοιάζει.
2: Αυτό.
1: Είχε δίκιο η Νάνση. Για βάλτε τώρα.
5: Αν μου δώσετε πολύ λίγο, θα σας το κάνω εγώ.
1: Να μας το κάνεις
2: σε κουφέτο. Αν μπορεί να υποθέσω, εγώ που δεν θα τα συνέδεια ποτέ, αλλά αυτό είναι.
1: Φέτο.
2: Θέλεις
1: μπουζούκια, πάμε. Θέλεις
0: το πέρα να πάμε. Γιώργο, εσύ ότι έχουν κοινά στοιχεία. Ότι είναι...
3: Ναι, και κοινές ρίζες έχουν.
0: Γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, ο κύριος Μπουγάς μίλησε για αντιγραφή.
1: Μίλησε για τη γραφή, βεβαίως. Έτσι ακριβώς λέει.
0: Βεβαίως. Εγώ καμία αντιγραφή δεν βλέπω, γι' αυτό το λέω.
1: Μίλησε για τη γραφή ο Τάσος.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε.
1: Τι θα κάνουμε, ρε Νίκο, βάλε λίγο να ακούσουμε και το άλλο. Δεν σου δίνουμε τόσο χρόνο όσο θέλεις. Πήγε, βάλτε το τώρα.
0: Να βάλεις και τα δυο μαζί, τι θες να κάνεις. Είμαι σίγουρος.
4: Θέλεις μπαράκια, πάμε. Όσα έχω να τα πάμε.
2: Εντάξει, είναι διαλογική, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά και αντιγραφή δεν το
1: λες.
2: Καλά, θες να σου πω κάτι. Αυτές τις μαλακίες που είμαστε στην Ελλάδα τις συζητάμε. Δηλαδή,
0: σε αυτό θα συμφωνήσω
2: όλα τα τραγούδια. Δεν το είπα κανονικά. Το είπα αυτό γιατί δεν μπορώ να ακούω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση που φαινά παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι. Ηρεμήστε λίγο μέσα.
1: Τώρα, εγώ δεν νομίζω. Έχει μια.
2: Και άμα μοιάζει και άμα. Και τι έγινε. Ωραία, μοιάζει. Και τι έγινε.
1: Με σόκαρες με αυτή τη λέξη που είπε, δεν την περιμέναμε από σένα.
3: Σκληρή.
1: Σκληρή, πολύ σκληρή.
2: Και τι έγινε ρε παιδί μου, άντε και μοιάζεις.

0: εντάξει, το καταλάβαμε. Σε αυτό το σημείο είναι ίσως κάπου.
1: Εγώ πάντως δεν βλέπω πουθενά και καμία αντιγραφή.
0: Και εγώ δεν βλέπω καμία αντιγραφή. Μία ίδια λογική είναι.
2: Εντάξει, δηλαδή ο
0: κύριος Μπουγάς.
2: Αλλιώς το λέμε.
0: Ο Τάσος.
2: Έχει.
3: Πλανητάρχης.
2: Ο πλανητάρχης. Ο πλανητάρχης είναι πολύ. Πολύ ρε παιδί μου, γενικά, πολύ ωραίος τύπος. Δεν χαίρεται που ακόμα και αν έχει δώσει μια έμπνευση στον Ακυλά.
0: Μα δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Του λένε, λέει ότι μοιάζει το τραγούδι σου. Δεν είπε γιατί το έκανε. Είπε ότι μοιάζει. Λοιπόν, έχει μια τέτοια λογική. Πάντως επειδή.
1: Το πήγε πολύ διπλωματικά.
0: Το πήγε πολύ ωραία. Ε, πήγε ωραία, πολύ δεν το πήγε.
1: Διπλωματικά ο κύριος Μπουγάς. Δεν το πήρε πάνω του, μου το λένε και αφού μου το λένε, εγώ δεν ξέρω, αλλά ισχύει.
0: Το κάνει, ωραία.
2: Δεν είναι άδικο αυτό που λέει, ότι η λογική είναι η ίδια. Εγώ που δεν το είχα ακούσει αυτό που λένε, με το που το βάλατε εκεί μου πήγε το μυαλό.
0: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει τώρα να αφήσουμε τον Ακύλα για να στείλουμε τη δική μας ενέργεια και την αγάπη μας. Νομίζω ότι ο Τάσος είναι πανέξυπνος και πολύ ωραία. Του το είπαν του ανθρώπου και ο άνθρωπος είπε ότι.
2: Και αφού του το είπαν, είπε να μας το πει και σε εμάς και εμείς θα το πούμε σε εμάς.
0: Βεβαίως. Έτσι γίνεται αυτό. Δούλεψαν να έχουν όλοι ένα να μιλάει για τον άλλον.
2: Μας το είπε, του το
1: σας το είπαμε.
0: Και σας το είπαμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγαπημένο Ακύλα που ήδη βρίσκεται εκεί, να πάνε όλα πάρα πολύ καλά και να μας χαρίσει δύο ωραίες βραδιές και ειδικά τη βραδιά του Σαββάτου που μαζεύονται όλοι μαζί στο σπίτι και είναι μια βραδιά που φτάνει μέχρι 80% πλέον τίποτα, κανένα τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν κάνει 80%.
1: Και φέτος θα πάει και πολύ καλά με τη, δηλαδή με το με την υπόνοια της.
0: Θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Ναι. Εντάξει, κατάλαβα άνθρωπος.
2: Έλα!
3: Με το πέτυχα!
0: Το πέτυχες!
2: Μπράβο, Καλούδη!
1: Γελά, έλεις και παιδάκι, έτσι που το πήραμε
0: όχι,
1: δώρο!
0: Φίλε! Προσπαθεί να πιάσει την κατάσταση, κατάλαβες, ναι, το πέτυχες, ναι. Το πέτυχες! Ωραία! Λοιπόν, ας μείνουμε μόνο στο καλό του Ακύλα και να το ευχηθούμε, δεν έχει και ο άνθρωπος πάει εκεί για να μας φέρει μια χαρά και μακάρι να τη φέρει.
1: Και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Όλα τα άλλα τώρα τα κάνουμε για πλάκα και ούτε καν το συζητάμε. Και ο κύριος Μπουγάς νομίζω θα είναι χαρούμενος να τα πάει καλά. Ο Ακύλας. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά από τις 7. Θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Όχι,
0: σε λίγο.
1: Δεν θα πάμε.
0: Γιατί, τι έχεις.
2: Γιατί τώρα θα τα πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια. Τρίγωνα, καλάντα.
2: Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε ότι αν το μακιγιάζ σας δεν αντέχει όσο θα θέλετε, τι θα λέγατε για ένα BB cream που συνδυάζει αντιλιακή προστασία και μακράς διάρκειες κάλυψης. Κάλυψη. Το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+, προσφέρει δίκτυ προστασίας 50+, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει ματ φυσική εμφάνιση όλη την ημέρα. Κορίτσια, είναι τέλειο, εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη που είναι ένα υπέροχο συστατικό. Η αλληλουρονικό νάτριο προσφέρει ενυδάτωση και βοηθά στη ρύθμιση του σμίγματος. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Sun Care Seal Cover BB Compact Plus 50+.
3: Η πραγματική οικονομία ξεκινά από τα κουφώματα. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα Εξοικονομώ όσο είναι ακόμη ενεργό και αναβαθμίστε το σπίτι σας με τα κορυφαία συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη μέρα. Επιλέξτε λύσεις για παράθυρα, πόρτες, πέργολες, έθρια και κάγκελα. Κερδίστε σε ενεργειακή απόδοση, σε χρήματα, σε ποιότητα ζωής. Επισκεφτείτε το εξάλκο.gr, βρείτε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή σε όλη την Ελλάδα και ξεκινήστε για το δικό σας Εξοικονομώ. Επιλέξτε Εξάλκο.
0: Λοιπόν, πήγα χθες σε φούρνο, Παναγή.
1: Σε φούρνο.
0: Ναι, σηκώθηκα το πρωί για να πάρω λίγο έτσι αυτά. Ναι. Και πάω σε ένα φούρνο και παίρνω τη γειτονιά που ήταν ανοιχτός. Φούρνος
1: της γειτονιάς, ναι.
0: Και, όπως μπαίνω εγώ μαζί, μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό όλο το. Εντάξει,
1: σώμα,
0: όλο καλά. Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Και λέω, είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία, αχ, μου λέει. Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν. Αχ. Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει λίγο κάτι από το παπούτσι στο αθλητικό.
1: Ναι.
0: Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
1: Ποιος πήρε το κουρασάν, εγώ.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
16: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Έλα να πάμε από την αγάπη πιο πάνω. Ελάτε σε μια πολύ όμορφη μέρα που ξημέρωσε μετά από ένα τρίμερο λίγο που πάγωσε το ποπουδάκι μας, κυριολεκτικά δηλαδή.
1: Ήτανε.
0: Ανάψαμε και καλοριφέρ, ανάψανε τζάκι, ανάψανε πράγματα, ανάψανε και τι δεν ανάψανε δηλαδή. Σαν Ξαρναούτογλου σε πολύ λίγο από τώρα θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και τι θα γίνει. Λένε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά θα ξαναπέσει. Λένε ότι πάει για τριαντάρια. Θα ξαναπέσει όμως, θα ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά, Σαν Ξαρναούτογλου, αποκλειστικά εδώ, ο μετεογνώστης που πραγματικά νομίζω ότι έχετε όμορφα συναισθήματα οι περισσότεροι γι' αυτόν, σε ό,τι αφορά τις...
1: ο φίλος.
0: Ποιος φίλος, με τρόμαξες, νομίζω μπήκε τώρα εδώ μέσα.
1: Όχι ρε, στην τηλεόραση.
0: Ο Σωτήρης, μάλιστα. Ο Σωτήρης ο Αδαμίδης. Λοιπόν, είναι ευχάριστα τα νέα για το κύριο Λιονανάκη. Το πρώτο θετικό σημάδι λέει μετά από 17 μέρες νοσηλείας στην...
1: Πέρασαν 17 μέρες, ρε.
0: Πέρασαν, ναι. Και να ευχηθούμε περαστικά, εννοείται, και καλή δύναμη και στην Τίνα τη Μεσαροπούλου που είναι σύζυγος του κύριου Μητονάκη, να πάνε όλα καλά στο θέμα της υγείας του και σύντομα να βγει δυνατός από όλη αυτή την περιπέτεια. Λοιπόν, Νάνση, θα σηκώσεις το κινητό σου να με πάρεις. Διότι έχω τα φάκελα και θα ζητήσω
1: να
0: ένα
1: με πάρεις,
0: τηλέφωνο.
1: Θα σε πάρω.
0: Στο 211-7007-931, πρώτο παιχνίδι είναι του Μαΐου. Για 1000 ευρώ. Ένα χιλιάρικο, ρε. Ένα μηνιάτικο ολόκληρο τάγκα σε 10 δευτερόλεπτα. Έτσι να πάει ο Μάιος. Με τις κρατήσεις πόσο πάει δηλαδή περίπου?
2: 1200 είναι.
0: 1200! 800 τότε για να πάει 1000 ακριβώς. Εντάξει, τα λέω ωραία.
1: Δεν
0: πάει ακριβώς
1: 1000.
0: Πόσο?
1: Στα 200 είναι στα 1000. Στα 800 θα ήταν κάτι λιγότερο. Πάει γύρω στα 9 κάτι.
3: Ωραία, 856,64.
4: Ούτο πούτο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931. Πάμε γρήγορα, έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα να πάρετε τα λεφτά. Καλημέρα!
6: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Πάπα, αυτό είναι φωνή, κύριε, το πρωί πρωί να ξυπνάς.
1: Τι έγινε?
0: Πόσο ωραία κοιμηθήκατε, τι κάνατε χθες το βράδυ, κυρία μου, και είσαστε έτσι? Τι
1: κάνατε τον έρωτα?
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, όχι.
0: Όχι.
6: Γιατί πιάσαμε γραμμή με τα παιδιά.
0: Α, τέλεια, να είστε καλά. Πώς σας λένε?
6: Γιώτα από Πάτρα τηλέφωνο.
0: Έλα ρε Γιώτα μου, που έτσι να είσαι κάθε πρωί. Εύχομαι και όλη τη ζωή να είσαι χαρούμενη μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, επίσης.
0: Γιώτα μου, τόσο νωρίς εσύ με τα παιδιά, γιατί ακόμα? Από το σχολείο πάει 8 και 4, 8 και μισή.
6: Πάμε πρωινή ζώνη, δουλεύουμε. Πάμε νωρίς.
0: Όταν λέμε πρωινή ζώνη, τι εννοούμε πρωινή ζώνη?
6: Από τις 7.30 το δημοτικό, 8 παρατέταρτο τον ήπιο.
0: Α, πάτε τόσο νωρίς για τους
1: δημόσιο είναι?
6: Όχι, ναι, είναι δημόσιο.
1: Δημόσιο.
0: Α, και αυτό για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν πολύ πολλή δουλειά.
6: Δουλεύουνε,
0: πολύ,
6: ναι.
0: Ωραίο, μπράβο τους που το κάνανε αυτό. Μπράβο. Το όνομά σου δεν μου είπες?
6: Γιώτα.
0: Γιώτα μου,
1: τρίτη φορά είναι που το
0: που έχουν πολύ πολλή δουλειά.
6: Δουλεύουνε,
0: πολύ,
6: ναι.
0: Ωραίο, μπράβο τους που το κάνανε αυτό. Μπράβο. Το όνομά σου δεν μου είπες?
6: Γιώτα.
0: Γιώτα μου,
1: τρίτη φορά είναι που το λέω, όχι και δεν

0: Το καλύτερο.
1: Τι λέγει.
0: Ορίστε, αγαπημένο.
2: Πώς.
0: Συγγνώμη.
1: Πες το πάλι. Λουλούδι, διάλεξη μικρή.
0: Ψυχή μου γλυκιά. Λουλούδι. Ορίστε να το βγάζω το
1: πρώτο. Ροζ.
0: Ροζ, τα ξέρετε απ' έξω πρωτού τα πω, δεν τα πα
1: κιόλα. Και αγελάδα.
0: Και αγελάδα. Μα τι είστε εσείς τώρα.
2: Τι ωραία γλυκά. Πράγματα.
0: Πώς δεν τα είπα. Πρώτη φορά που δεν τα λέω και τα ξέρετε απ' έξω. Μπορώ να ακούσω λίγο τη φωνούλα της μικρής.
1: Για μίλα λίγο.
0: Ποιο φάκελο ήθελες, τα λουλούδια.
1: Δεπόμαστε, μωρέ.
0: Δεπόμαστε, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ανοίγω τα λουλούδια που το όνομα της μικρής πώς είναι.
1: Παυλίνα.
0: Η Παυλίνα. Ανοίγω το ροζ ανοίγω που έχει μέσα το 5. Το
1: είναι 5. Της ερασμίας.
0: Είναι το 5 λοιπόν, θέλουμε το 2 και το 0. Και ανοίγουμε την αγελάδα. Και έχει το 3.
3: 5 και 3, 8.
0: Και ανοίγουμε και το λουλούδι.
3: 7 και 8, 15.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα σας κάνουμε ένα δώρο εκεί από τον Χαρμάνη. Από πού πονέγει.
3: Εγώ λέω να κάνουμε στα κορίτσια. Από Blabla Toys.
0: Από Blabla Toys να μπείτε μέσα να παραγγείλετε παιχνίδια να σας τα στείλουν. Θέλετε, Γιώτα.
1: Θέλουμε,
3: λοιπόν, 50 ευρώ από το αγαπημένο μας παιχνιδάδικο blablatoys.gr θα μπείτε να τα παραγγείλετε, να σας τα στείλουν με πολύ πολύ αγάπη ο φίλος μου ο Σωτήρης και να δράξω την ευκαιρία.
2: Έτσι, να του πούμε να του
3: ζήσει και το δεύτερο αλήθεια, μωράκι του.
1: Να του ζήσει, να του ζήσει.
3: Γιατί γεννήσανε και έτσι έχει το δεύτερο μωράκι στην αγκαλιά.
0: Καλό ψυχος πολύ ο Σωτήρης εκεί, το παιδί εκεί πέρα, το ιδιοκτήτη που το έχει αναλάβει και είναι υπέροχο.
3: Να χαίρεστε και το δεύτερο παιδάκι σας με τη σύζυγό σου, την κούκλα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
3: στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram.
0: Φιλιά πολλά, καλό σχολείο, καλή εβδομάδα.

0: Μπάνι, τι μας έχει κάνει που πραγματικά δεν τον είχαμε καταλάβει στην αρχή και τώρα μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Όλα αυτά στα 15 λεπτά πριν από τις 8, κυρίες και κύριοι, σφαίρα 102,2. Να είσαι τον ίδιο στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παράγης Ζουτζάτοφ.
3: Και υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Και Σάκης Αρναούτογλου, πανέτοιμος, κυρίες και κύριοι, για τα νέα για τον καιρό. Γιατί πραγματικά σήμερα είπα να το βγάλουμε και λίγο πιο νωρίς live, αφού μπορούσε, για να μας δώσει το στίγμα ενός τριημέρου που μείναμε σχεδόν όλοι λίγο speechless.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
0: Σάκη, καλημέρα, καλό μήνα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα.
3: Σάκη, πόλεμο.
5: Τι κάνετε, παιδιά, τι κάνετε. Χρειάζομαι αρκετά, έτσι.
3: Σάκη, που είσαι εδώ, Ελλάδα.
5: Ο Γιώργος είναι εδώ, γιατί δεν ξέρω.
2: Εδώ είμαι.
0: Όχι, όταν λέμε είναι εδώ, είναι στο.
2: Δεν ξέρω, μ' ακούς.
0: Στο μακρινό.
5: Α, είναι ακόμα εκεί.
0: Ναι.
5: Τέλεια. Εκεί έχει κάτι τριαντάρια, ας πούμε, καθημερινά και μπόρες ή ακόμη είναι ξηρή περίοδο.
2: Όχι, τώρα έχει πιάσει πάρα πολύ γρασία. Ο Μάιος πάντα εδώ έχει πολύ ζέστη και πολύ γρασία. Πιο πολύ γρασία παρά ζέστη.
0: Σάκη μας, τι πάθαμε αυτό το τρίμηνο που μείναμε όλοι άναυδοι, γιατί είχαμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε.
5: Βρε

0: Θα κοιμάσαι εσύ που τα αντιμετωπίζει έτσι. Εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι δεν τα αντιμετωπίζουμε με σοκ. Τι
1: εγώ
0: να κάνουμε
1: τι
0: τώρα.
1: Είναι, Γρηγόρη,
0: εσύ τα ξέρεις, τα έχεις διαβάσει, το έχεις ξαναζήσει. Εμείς δεν το είχαμε ζήσει αυτό το την παγωνιά.
1: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Καταγράφηκε λοιπόν μια από τις πιο ψυχρές πρωτομαγιές και μια έτσι ένα τρίμηρο. Τα τελευταία σχεδόν 135 χρόνια με τα στοιχεία.
0: Α, τίποτα. Δεν θα ξαναζήσουμε εμείς τέτοια εδώ.
1: Εντάξει, δηλαδή τι να σου πω, δηλαδή, από τους 16-17 βαθμούς που είχαμε άλλες χρονιές έτσι σαν ψυχρές, τώρα η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε 14 βαθμούς στην Αθήνα. Αλλά γίνονται και αυτά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν στα δικά μας γεωγραφικά πλάτη. Και...
2: νιώθω ότι κάτι μας κρύβει. Νιώθω ότι κάτι μας κρύβει ο Σάκης.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, παιδιά, απλά να ξέρουμε, επειδή δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει μάλιστα. Και πολλοί και ο υπόλοιπος κόσμος και οι τουρίστες ότι η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά ψηλά γεωγραφικά στις παραλίες. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον ίδιο παράλληλο με τη Νέα Υόρκη. Δεν είναι χαμηλά.
0: Και τώρα αυτό που μας λες
3: γιατί είναι αφήνικη. Εμένα πάντως, Σάκη, η μαμά μου τώρα, είπε λίγο. Ότι το έχει ξαναζήσει αυτό. 21 Μαΐου είχε χιονίσει, ας πούμε, στο χωριό.
1: Ακριβώς, ότι και στα ορεινά υπάρχουν.
0: Βράστο το χωριό, εδώ μέσα στην Αθήνα είναι το ζήτημα.
1: Όχι, όχι, έχει δίκιο, γιατί βρίσκεται σε ένα μέρος το... Κυριάκη, το οποίο είναι στα 700-800 μέτρα και το οποίο έφυγε.
0: Κυριάκη Βιωτία, μπορεί... να πούμε.
1: Κυριάκη Βιωτία, σωστά, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο είναι εκτεθειμένο στο βορρά και πολύ συχνά μπορεί να κάνει. Ήταν πιο πρόσκαιρο, αυτό ήταν πολύ παρατεταμένο και το οποίο ήταν, πώς να το καταλάβουν τώρα ο κόσμος, ήταν μια μπάλα κρύου αέρα η οποία κατάφερε, εκεί που δεν τα καταφέρνουμε στην άνοιξη προς το καλοκαίρι, να φτάσει από την Μόσχα, να το πούμε, μέχρι και την περιοχή μας.
0: Στη Μόσχα, αδερφές μου. Στη Μόσχα, κορίτσια. Στη Μόσχα.
1: Λοιπόν, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν και στα ορεινά οι χιονοπτώσεις και στην Πάρνηθα. Χιόνισε πάνω από τα 700 μέτρα. Αυτό είναι.
0: Αποκλείστηκαν τα παιδιά στο καζίνο, το καταλαβαίνεις. Σάκη, τι έγινε. Τα αδέρφια ζητούσαν βοήθεια και δεν μπορούσαμε να πάμε.
1: Καταγεγραμμένη χιονόπτωση έχει στις 25 Μαΐου του 2011. Που σημαίνει ότι τέτοια φαινόμενα είναι μεν σπάνια, αλλά όχι άγνωστα στην ελληνική κλιματική ιστορία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έτσι. Υπάρχουν αυτές οι ψυχρές εισβολές, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τώρα η άνοιξη.
2: Πες μας την αλήθεια, Σάκη.
1: Αλήθεια σας λέω. Η άνοιξη τα τελευταία χρόνια δείχνει να είναι πολύ πιο ψυχρή στην Ελλάδα από ότι ο ίδιος ο χειμώνας. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το παρακολουθούν οι κλιματολόγοι και βλέπουν ότι υπάρχει έτσι μια τάση, μια αιμονική συμπεριφορά. Τώρα, αν του χρόνου με το πολύ δυνατό Ελνίνιο που προβλέπεται να επικρατήσει θα έχουμε την ίδια άνοιξη, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε.
2: Πάντως,
1: από τώρα.
2: Ωραία, λοιπόν, αφού φοβάσαι, θα το πω εγώ, Σάκη. Για θα το πω εγώ και θα κάνουμε, θα παραζέψουμε και πολλά κλικ. 541-542 μετά Χριστό. Ο πιο ψυχρός Μάιος στην ιστορία μέχρι τότε οδηγεί στο λοιμό της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια στην Ιουστινιάνια Πανόλη. Θα συμβεί κάτι τέτοιο, πες μας την αλήθεια.
1: Κοίταξε, τότε.
2: Το διαβάζω στα social, έχω χεστεί πάνω μου.
1: Αλλά ήταν ακριβώς το πεντάλεπτο. Μήπως τα έκαναν δύο χρόνια πιο μπροστά, πιο πίσω.
2: Όχι, είχαμε εκεί 541. Από τις
1: πάνω. Ωραία. Οπότε αυτό συνέβη, μπορεί να συμβεί, είπαμε δεν είναι άγνωστα τα πράγματα. Είπαμε, είπες Γρηγόρη, μάλιστα.
0: Όχι, είπα, δεν είπα, είπα μάλιστα.
3: Τόλμησες.
0: Εδώ συγγνώμη μου ξέφυγε. Λοιπόν, όχι, όχι, ήθελα να πω ότι άρα ουσιαστικά σαν σου φαίνεται απλό, εμάς μας φάνηκε
1: όλα
0: λίγο
1: φυσιολογικά. Εγώ, αυτό που
0: αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω θα πάει το καλοκαίρι μέχρι τον Οκτώβριο. Και από εδώ και πέρα το κρύο θα πηγαίνει μέχρι και το Μάιο.
2: Αυτό σημαίνει τα τελευταία.
0: Πάει,
1: αλλά
0: δηλαδή...
1: κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αν μου επιτρέπετε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει από αυτή η κλιματική αλλαγή, η ανθρωπογενής, το πώς μπορεί να ψηφιστεί ο καιρός. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και συνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες μέσα σε ένα χειμώνα, το οποίο πραγματικό όπως έκανε εντύπωση τώρα ο Μάιος, να έρθει ένας Γενάρης και ο οποίος να ταράξει, ας πούμε, σε χιόνια κάποιες περιοχές. Η κλιματική αλλαγή επιτάσσει. Αιμονική συμπεριφορά, δηλαδή, όπως είχαμε πολλές βροχές φέτος, ιδιαίτερα πολλές βροχές. Πολύ μαλακός ο καιρός. Μπορεί να υπάρχει μια περίοδος με παρατεταμένη ξηρασία που το βιώσαμε και αυτό. Παρατεταμένο κρύο σε κάποια φάση και να λέει ο κόσμος με την κλιματική αλλαγή και ανοησία μας λένε. Είναι η αιμονική συμπεριφορά και αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί μια ανισορροπία μεταξύ κρύου και ζέστη. Δηλαδή το κρύο μειώνεται συνεχώς στους πόλους και η ζέστη αυξάνει και σαν πιάνει μεγάλο κομμάτι της γης. Και όταν χαλά αυτή η ισορροπία, το ταγκό δηλαδή αυτών των δύο στοιχείων που προκαλούν τον καιρό. Τότε υπάρχει αυτό το αιμονικό. Πολλές βροχές, πολλές μέρες, πολύ ζέστη, πολλές μέρες, πολύ κρύο, πολλές μέρες, φυσικό κτλ.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε πάμε να δούμε τον καιρό των επόμενων ημερών. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε την εξέλιξη.
4: Δεν είπε μάλιστα, είπε λοιπόν.
2: Εδώ μάλιστα ακούστηκε το Δομήνικο, δεν ξέρω. Ίσως υγρασία.
0: Όχι, λοιπόν, λέω από εδώ και πέρα τι γίνεται, αυτό λέω.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε αντίθετη φάση. Δηλαδή μέχρι τώρα, αυτές η κρύα μπάλα που κατέβαινε από τη Μόσχα, να το πούμε πολύ έτσι περιγραφικά, από στην περιοχή μας, σταματάει αυτή η διάταξη, αυτή η ροή κρύου αέρα από το βορρά και αλλάζει πλέον και γίνεται η ροή του αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Οπότε πάμε σε ακριβώς αντίθετες διαφορετικές, σε τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες όσο θα βαδίζουμε προς τα μέσα Μαΐου. Γιατί θα πάμε σε μια σταδιακή φυσικά άνοδος δημοκρασίας, θα πιάσουμε και 25 στην Αττική.
4: Για αυτή την εβδομάδα μιλάμε.
1: Για αυτή την εβδομάδα, ναι. Θα μαλακώσει πάρα πολύ ο καιρός, αλλά με ένα αλλά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει και αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάπως λίγο έτσι μια θολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώς μεταφέρεται και κάποια μικρή έτσι, μεταφορά. Έχουμε μικρή
4: μεταφορά
1: αφρικανικής σκόνης. Από εκεί και μετέπειτα υπάρχουν ενδείξεις μετά τις 9-10 Μαΐου, πλέον το ρεύμα αυτό που λέμε, δηλαδή οι άνεμοι από τη Βόρεια Αφρική θα αρχίσουν να γίνονται πιο έντονοι και θα μεταφερθούν ακόμα πιο θερμές αέριες μάζες και θα πάμε πολύ απότομα μέσα σε ένα λίγο χρονικό διάστημα από τα καλοριφέρ, ίσως και στα κλιματιστικά, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να πιάσουμε και 30 βαθμούς μετά τις 10-11 του πεινός.
4: Σάκη μου, αυτό με τα μέχρι τώρα αυτά που μπορείτε να δείτε και να αναλύσετε, αυτό δηλαδή δεν δείχνει να αλλάζει μετά προς τα τέλη, ας πούμε, του μήνα, θα παραμείνει?
1: Όχι, υπάρχει, κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα μετά το Μάιο, γενικότερα προς τον Ιούνιο. Κρύο δεν έκανε ποτέ με την έννοια την καλοκαιρινή. Το καλοκαίρι θα μπει. Η Σαχάρα θα μας στέλνει σιγά σιγά θερμά φιλιά. Έτσι είναι η κατάσταση.
3: Τι δεν μπορεί. Το είπε.
4: Τι ωραία που τα λες, ρε Σακούλη μου, γλυκέ μου.
1: Οπότε μπαίνουμε στη φάση, λοιπόν.
2: Υπάρχει ένας αντίστοιχος μετεωρολόγος εδώ κάτω που λέει τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή μιλάει έτσι ωραία ποιητικά, σαν το Σάκη. απλά αυτός δεν λέει αφρικανική σκορή, λέει κολομβιανή και τον πιάσαν τώρα.
0: Σάκη μου, φιλάκια πολλά, καλή
4: εβδομάδα. Σακούλη,
1: πολλά πολλά φιλιά.
5: Μας δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αχ, αυτός είναι ο καταπληκτικός Philip Bailey με τον Phil Collins, Easy Lover, ένα τραγούδι από το παρελθόν μου, όμως πάντα το αγαπάμε πάρα πολύ και μας φτιάχνει και τη διάθεση πρωί-πρωί Δευτέρα, σήμερα 4 του μηνός, 4 Μαΐου 2026, η τελική ευθεία για το καλοκαίρι, σε 4 εβδομάδες από τώρα, σε 3,5 ακριβώς, ήρθε το καλοκαίρι, σε 3,5 εβδομάδες. Και επειδή το καλοκαίρι, μην φανταστείτε, είναι 12 εβδομάδες και μπορεί να φύγει, να καλωσορίσουμε και το Σεπτέμβρη. Καλό φθινόπωρο λοιπόν, πια με τη θερμοκρασία. Να σας πάει, Να σας πάει! Να σας πάει! Ζήστε τη ζωή, τρέχει γρήγορα, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Ζήστε την κάθε.
1: Εσύ βιάζεσαι.
0: Εγώ δεν βιάζομαι καθόλου, εγώ το ζω όποτε μπορώ.
1: Μα έφτασε Οκτώβρη.
0: Βρε, εγώ θα στολίσω δέντρο. Λοιπόν, δώσε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος με άριστη εξυπηρέτηση, με καταπληκτικές ασυναγώνιστες τιμές, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ και φυσικά με μια κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με 7 καταστήματα στην Αττική, στο Περιστέρι, στο Γέρακα.
0: Το μεγάλο ευχαριστώ όλου του κόσμου, στην οικογένεια Ανδριοπούλου, για αυτό που κάνει μέσα στην εκπομπή μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλους σας για αυτό που κάνετε σε κάθε μέρα σε μια οικογένεια στην Ελλάδα. Μπράβο σας. Συνέχιση.
2: Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος και Νέα Ιωνία. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που έχει μέσα και μπριζόλες και κιμά και καλαμάκια, τα πάντα έχει μέσα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Λοιπόν, Νίκο, ανοίγω για παιδικό τραγουδάκι να δούμε λίγο τι γίνεται, λίγο παρακαλώ εδώ πέρα με το παιδικό τραγουδάκι. Έχουμε φτάσει 3 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα! Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
0: Μίλα ρε Παναγιώτη, κοιμάσαι όρθιος, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Παναγιώτη, μίλα.
3: Από τον οικισμό Τιτάν.
0: Α, πάρα από τα τσιμέντα.
2: Παναγιώτη, έχετε ανοιχτή ακρόαση?
4: Πάλι το τηλέφωνο.
3: Έχουμε από το μάτι.
2: Μπράβο, ναι, πρέπει να το κλείσετε γιατί δεν σε ακούμε καλά.
0: Πες τον παπά λίγο να σου δώσει το τηλέφωνο.
5: Σε ποια περιοχή είναι αυτός ο οικισμός, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω, τώρα το παιδί μην με βάζει δύσκολα.
3: Κοντά στα Βίλια, κοντά στα Βίλια.
5: Α,
0: πολύ ωραία. Μπράβο.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, και εσύ ας πούμε τώρα πηγαίνεις στο σχολείο, τι τάξη πηγαίνεις?
0: Τρίτη ηλικία.
3: Τετάρτη.
5: Και εκεί στον οικισμό δεν έχετε σχολείο, πας κάπου με το αυτοκίνητο?
3: Ναι.
5: Και τι τάξη πας?
0: Τετάρτη είπες. Αλεξανδρέ, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ποιο τραγούδι θέλεις, αγόρι μου?
5: Παναγιώτη τον λένε.
0: Πώς το λένε, Παναγιώτη?
1: Παναγιώτη δεν είπα πριν.
0: Παναγιώτη, σε λένε Αλέξανδρε. Μπράβο, Παναγιώτη μου.
5: Είδες που λες για μένα.
0: Παναγιώτη μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις? Ποιο?
3: Θέλω το τέτοιο.
0: Το τέτοιο.
3: Το bye bye.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
5: Ποιος το λέει το bye bye?
1: Ένικο.
0: Ποιο είναι το bye bye?
3: Είναι το τραγούδι από το Marvel.
0: Από το Marvel.
1: Από το Marvel, βρε, τι Marvel.
0: Βρε, άσε τώρα που θα μας πεις εσύ από ποιο Marvel. Ποιο είναι, βρε, αγόρι μου, Παναγιώτη, πες το να καταλάβουμε.
3: Να πω πώς λέγεται.
0: Ναι, βέβαια.
3: Bye bye bye. N-S-I-N.
0: Αυτό που λέει η κοκκίνου, μωρό μου, bye bye bye.
1: Άλλο η καρδιά μου δεν σε πάει.
0: Αυτό.
3: Όχι.
0: Εντάξει, το ξέρω.
3: Θα το τραγουδήσω.
0: Ναι, για τραγουδήσω λίγο.
1: Bye bye.
3: I don't wanna
0: call
3: you. It's nice, I'm in
0: the pain. Bye bye. Το έχει.
2: Παναγιώτη, πα και αγγλικά.
0: Δεν μπορεί να το βρει. Παναγιώτη, σε πειράζει να βάλουμε τη κοκκίνου?
5: Ναι, καλά, γιατί δεν βάζει.
0: Όχι, γιατί δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Σε πειράζει, Παναγιώτη, και να στο βάλουμε κάποια άλλη μέρα που δεν μπορεί να το βρει? Έλα, εσύ είσαι άνθρωπος τώρα της τέχνης, θα μας καταλάβεις αφού τραγουδάς.
2: Δεν το θέλει την κοκκίνου, δεν το θέλει. Παναγιώτη, άμα μεγαλώσει θα τη θες την κοκκίνου.
0: Όχι της τρίτης, της τέχνης λέω, της τέχνης. Είσαι της τέχνης άνθρωπος. Θα καταλάβεις, ένας καλλιτέχνης μπορεί να καταλάβει έναν καλλιτέχνη ότι έχει μια δύσκολη.
5: Το βρήκα εγώ, βρε καλούδι, αμάν και εσύ.
0: Μάλιστα.
6: Για πες το μου τότε.
1: Που δεν το βρει, δεν ξέρει καλά τα αγγλικά μου. Βγήκε και τόσο κακό με το καλούδι.
6: Τι εννοεί?
0: Σταμάτα να κελάσαι έτσι, ρε, πρωί-πρωί.
6: Bye, πώ γράφει το bye.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη.
1: Πού κάνει spelling, καλά.
0: Θα βάλουμε τι κοκκίνου, σε πειράζει.
6: Δείξτε μου, μπράβο.
3: Λίγο, ναι.
5: Ρε, Παναγιώτη, ξύπνα λίγο.
6: Ξύπνα, ρε, Παναγιώτη.
1: Το ξέρει, μωρέ, Νάντσι.
6: Δεν το ξέρω.
0: Ρε, σταματήστε να χτυπάτε τα μικρόφωνα και όλα αυτά πρωί. Έχετε ζαλίσει τον κόσμο, να πούμε ειλικρινά. Έχετε λε και ήρθατε εδώ να σε κοιμάτε, όλο νιστάζει.
2: Εγώ δεν νιστάζω καθόλου.
3: Να πω και έναν έκδοτο.
0: Βεβαίω. Εννοείται, ρε, Παναγιώτη. Εννοείται, και θα βάλουμε τις κοκκίνου, Παναγιώτη, και αύριο κάποια στιγμή θα βάλουμε το άλλο, εντάξει?
5: Εσύ σε καλύτερη. Γιατί, Γρηγόρη, δεν ακούς το παιδί, τι είναι αυτό που έχεις πάθει τώρα, σου? Μα δεν είναι και... Ρε, αφού το βρήκαμε.
0: Α, το βρήκαμε, δεν το κατάλαβα ότι το βρήκαμε. Λοιπόν, πες, Παναγιώτη, πες το ανέκδοτο.
3: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
0: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του? Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
2: Θύμα αληστείας.
3: Όχι.
0: Πώς λέγεται, πώς λέγεται?
3: Καρλός.
0: Πώς?
3: Κάρλος.
0: Κάρλος. Κάρλος. Ωραίος.
2: Ωραίος.
3: Να πω κι άλλο ένα.
0: Παναγιώτη, βεβαίως.
3: Ήταν ο Τωτός. Έκανε βλακή στην τάξη. Πήγε στο διευθυντή. Ο διευθυντής του είπε, θα καλέσω τη μητέρα μου. Ο Τωτός απαντάει, έχει πεθάνει. Μετά λέει, θα καλέσω τον πατέρα.
0: Τον πατέρα σου.
3: Έχει πεθάνει.
0: Λέει ο Τωτός στο
3: διευθυντή. Μετά λέει, θα καλέσω την γιαγιά σου. Έχει πεθάνει. Και θα καλέσω και τον παππού. Θα καλέσω τον παππού σου.
2: Το πέθανε και το παππού. Τους πέθανε όλους ο Τωτός.
3: Ξέρετε πώς?
2: Πώς?
0: Πώς?
3: Επειδή πήρε το τρακτέρ και τους πάταγε.
5: Καταπληκτικό ανέκδοτο. Αυτό το τέλος το περίμενε. Δεν το περίμενε κανένας
0: αυτό. Παναγιώτη, πρέπει να σου πω ότι δεν βρήκαμε κάτι πολύ αστείο σε αυτό το...
7: Πολύ δυνατό.
5: Παναγιώτη, το σκέφτηκε.
2: Παναγιώτη, είσαι δυνατός.
7: Δυνατό. Το πήγες ένα βήμα μπροστά.
0: Αυτά είναι του Λιανού τα ωραία. Του αρέσουν αυτά, Γιώργο.
7: Αυτά είναι ωραία.
5: Το σκέφτηκες.
0: Όχι, κάποιος θα το τόπε. Πολύ ωραία. Παναγιώτη, βλέπει. Μόνο σου.
5: Μόνο του, αφού σου λέω ότι είναι τα χνάρια του Γιώργου.
0: Ωραία, παρακαλώ να πούμε ότι περιμένουμε από διάφορα παιδιά που θα πάρουν τηλέφωνο τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να κλείσουν τα σχολεία να μας πείτε ένα ανέκδοτο. Ετοιμαστείτε το. Αλλά βλέπω από μακριά, Παναγιώτη, ένα τρακτέρ. Αν και εσύ δεν είσαι για τρακτέρ, αλλά είναι ένα τρακτέρ που οδηγεί ένας άνθρωπος με κλειστό μάτι και με ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Παναγιώτη?
3: Ο καπετάνιο!
0: Ναι!
2: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω!

0: Καλή εβδομάδα, παιδιά! Καλό σχολείο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
2: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Μωρό μας εδώ, Μάι.
11: Και για σήμερα.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι η Έλλη μαζί με τον Γιώργο τον Τζαλίκη. Φανταστική, υπέροχη. Έτσι μας πήγανε πολλά χρόνια πίσω, αλλά τότε πολλά τα τραγουδάκια ήταν χιλικά και τα χόρευες και τα τραγουδούσες. Για να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ένας είναι ο άνθρωπος που τα ξέρει καλύτερα και από την τροχιά. Βαλάτης.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάτη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλάτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βαλάντη.
4: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Πολύ ήρεμο και ταπεινό σου βλέπω.
0: Τι είσαι?
4: Όχι, μαθαίνω ξένες γλώσσες, μαθαίνω ίδια τώρα και μιλάω λίγα τσιγκάνικα, λίγα ίδια. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Good morning.
3: Σε καταλαβαίνουμε, δεν έχεις πει για κάτι ειδικό.
4: Έχω αλλάξει, ναι, αλλά κάνω το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά και μιλάω μερό περίεργο, δεν το κατάλαβε.
3: Α, κοίτα να δεις που καταλαβαίνω ειδικά.
4: Ακριβώς. Είδες, καταλαβαίνεις τώρα, έχεις πει και εσύ στο μάντρα, Σάντρα, πώς λέγεται αυτό.
3: Κουνάω και εγώ το κεφάλι.
4: Έχω αλλάξει, είναι λίγο κοσμοθεωρία, σταμάτησα να πουλάω χαλκό. Σταμάτησα να πουλάω χαλκό, σταμάτησα. Γενικά σκέφτηκα ότι θα φύγουμε από αυτή τη γη και δεν θα μπορούμε να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Το μόνο που μπορούμε να πάρουμε είναι αυτό που μπορούμε να δώσουμε.
3: Μάλιστα.
4: Και αποφάσισα να...
0: Η φιλοσοφία είναι αυτή, ρε Βαλάντη.
4: Εντάξει, τώρα με έχει πιάσει κάπως έτσι, γιατί συμμετέχω σε ένα, κάτσε να το γυρίσω λίγο στα δικά μου. Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλά, Βαλάντη.
4: Συμμετέχω σε ένα ειδικό συγκρότημα, αυτό ήθελα να σας πω. Είναι καινούργια μου δουλειά. Κατεβάζω τώρα, βγάζουμε ένα κομμάτι, θα γίνει χαμός εδώ παγκόσμια. Και είπα να σας το δώσω αποκλειστικότητα. Το έχω στείλει στο καλούδι, άμα θέλει να το παίξει, κάνω να σας πω λίγο την κίνηση πρώτα, το ριζικό σου. Έχει πολλή κίνηση στην Αττική οδό, έτσι. Πιάνει από το πριν το Ζεφύρι, από τα Λιώσα, από το Άνω Λιώσα, κάπου εκεί στο ύψος και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Μετά έχει εκεί πέρα στη διακράτηση πάνω του Κίση Πραγκεντία ή να πα για περιφερειακή Μητού, κλασικό κομματάκι αυτό που έχει λίγο κινησούρα. Έχει λίγο κινησούρα στην Κατεχάκη, εκεί μπροστά στο τέτοιο στο Παπάγου είναι λίγο πυγμένα, μετά ψιλοαδειάζει. Πολύ κίνηση κλασικά τέτοια ώρα στην Εθνική Οδό. Έτσι από την Αθηνών μέχρι πάνω στη Νέα Φιλαδέλφια και στον κατεβασμό πιάνει από εσά εκεί, όχι τόσο ψηλά. Από εσά μέχρι το Περιστέρι. Αυτά πάνω κάτω. Και μετά το Ελληνικό κάτι κινησούρα.
3: Βαλάντη. Πάντως και ο Θεοφάνους είχε δώσει από ό,τι είπε στη συνέντευξη μέρα στο Γρηγόρη που έχει.
4: Ο Θεοφάνους είναι Ινδός.
3: Εκτός του το περνάνε για Ινδό, είπε ότι είχε δώσει ένα τραγούδι που αρχικά το είχε πει ο Ρέμος, το είχε δώσει στην Ινδία και έπαιξε.
4: Ναι, το τρέμω. Το τρέμω τα μάτια σου.
3: Ναι, πού το ξέρει.
0: Τα ξέρω
4: αυτά γιατί έχω κάνει πολύ καιρό.
0: Αυτό που θα ακούσουμε είναι συγκρότημα δικό σου.
4: Αυτό είναι φιλαράκι καλό, θέλω να το στηρίξω. Πιστεύω θα σπάσει τα ταμεία, θα τα διαλύσει όλα το καλοκαίρι παγκοσμίως. Λέγεται Τιλτσίτο Ζιόνι και το τραγούδι λέγεται Μόρνι. Καλή απόλαυση.
0: Γεια σου, Βαλαντή.

0: Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, είναι αυτό που η πίπιζα εμένα μου χτυπάει το νευρικό σύστημα. Άσε μας μωρέ που είναι υπέροχη η πίπιζα. Άμα την φέρω εδώ πέρα και παίξει, θα τρελαθείτε να πούμε. Κατάλαβα πάντως ο Βαλάτης γιατί του αρέσει. Βρήκε.
1: Κομματάρα! Λοιπόν, η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει. Παντζάμι, ναι.
2: Παντζάμι.
1: Όντως. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας, παιδιά, έχει ξεκινήσει. Τα play-offs στη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συνεργαστικά derby. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό ακροατή παρέα με ένα φιλούτι στον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 του μήνα. Αν θέλεις να την κερδίσεις αυτή τη διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στοίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει τις δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Γεύσεις, wow.
2: Λοιπόν, να σας ταξιδέψω κι εγώ, να σας πάω ένα ταξίδι με Venturi Ferries που είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και που δεν μας στέλνει, παιδιά. Γιατί, σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο οικουμενή τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturiferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνεται εδώ κάθε Παρασκευή. Τώρα στέλνετε μήνυμα Venturis Ferries και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022.
0: Λοιπόν, νομίζω τα ζώδια είναι έτοιμα με την Άνση Αντωνίου.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Σοφία, Αρβανίτη,
1: Ελένη Δήμου.
2: Είπαμε στο χαλάσεις, την έκπληξη να την βάλεις εσύ.
0: Όχι ρε γαμό.
1: Έλα καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.
2: Να τις έχω κάνει,

0: καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα. Έλα Σταυρούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Δελκάρο. Εδώ είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου, με SKD, έτσι θα μας βρείτε. Και εμένα και τον Νίκο Καλούδη. Πάμε για τις καλημέρες, πάμε για...
1: Ακολουθήστε με και εμένα.
0: Βέβαια ακολουθήστε.
1: Ήθελα, ακολουθήστε με λίγο. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου ρε Σταυρούλα, Θεοχάρη υπέροχη. Κοριτσάρα μου.
2: Είναι κρύες οι στιγμές που περνάω πια κοντά σου.
0: Καλημέρα σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά, σε σένα που γυρνάς από τη δουλειά.
2: Φτάσαμε κοντά.
0: Αισθάνομαι ότι κάπως το χαμηλώνεις
1: όταν μιλάς.
0: Άχι το καλό.
2: Τώρα είναι η στιγμή για ένα δύο πριν η κρίνα μας χωρίσει.
0: Έλα παιδιά.

0: πανσέλινο στο Σκορπιό που δεν ξέρω, τα κατέστρεψε όλα, δεν ξέρω τι έκανε αυτή η πανσέλινο. Έβγαλε στο φως, λέει, πολλά πράγματα που ήταν κρυμμένα. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα όμως.
1: Γεια σου Αναστασία. Γεια σου Ειρήνη.
0: Ξεκινάω λοιπόν με τους κρυούς. Η γοητεία σας λειτουργεί σχεδόν αβίαστα και προσελκύεται τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν χωρίς να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσπάθεια. Το έχετε. Έχετε την ικανότητα να εκφράζετε με ειλικρίνεια τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σας, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική σας παρουσία. Κάτι καλό συμβαίνει με εσάς και την πάρτι σας έτσι με την εμφάνισή σας.
2: Συνάδελφε, αυτή η πανσέλινος έχει ευνοήσει πάρα πολύ τους σκορπιούς.
0: Τους ευνόησε.
2: Πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω, εμένα με πήγε λίγο τρένο.

0: τα βράκια μας. Οι ανατροπές θα κάνουν συχνά την εμφάνισή τους, Γιώργο, και ίσως αρχίσουν να σας φαίνονται μέρος της καθημερινότητάς σας το να έχετε ανατροπές. Παράλληλα, εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα μπορεί να σας αποσπάσουν προσωρινά από τους στόχους σας, χωρίς όμως τελικά να τους ακυρώσουν τους στόχους σας, γιατί μάλλον οι στόχοι σας είναι πολύ δυνατοί. Και περνάω στα διδυμάκια. Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για να κλείσετε κάποιες εκκρεμότητες που σας βαραίνουν εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, είναι η κατάλληλη στιγμή να αναγνωρίσετε την προσφορά των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα σας και να τους δείξετε εκτίμηση με πράξεις, όχι με λόγια. Γεια σου, Ειρηνάκη. Γεια σου, Παντελή.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Τρένο σου πήγε και σένα. Καλημέρα και στην

0: να περάσω στα καρκινάκια μας για να δω τι γίνεται με αυτά τα παιδιά.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου.
0: Μην αφήνετε, λέει, ασήμαντες λεπτομέρειες να σας αποσπούν από το βασικό σας στόχο. Δώστε προσοχή σε αυτούς που σας δίνουν το ενδιαφέρον τους και αξίζουν το χρόνο σας. Η ανασφάλειά σας για το μέλλον είναι μεγάλη, όμως μην το είστε, γιατί η κατάσταση είναι παροδική.
2: Γεια σου Γιώτα στη Μυτιλίνη.
0: Έλα Τελκάρο.

0: παιδιά, τι μοιράζεστε? Την οδοντοβουρτσά σας?
1: Την οδοντοβουρτσά μου, δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή.
2: Καλημέρα και από Ερμιώνη.
0: Όχι βέβαια, όχι, όλο όχι διαβάζω.
1: Πώς θα μοιραστούμε?
0: Υπάρχει κάποιος που δεν τον ενοχλεί?
1: Θα μοιραστούμε.
0: Και περνάω στα λιοντάρια. Οι συναντήσεις που σχεδιάζετε μπορεί να εξελιχθούν ιδιαίτερα θετικά, αρκεί να τους δώσετε την προσοχή που απαιτείτε. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί ένα ειδήλιο μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο, κάτι που θα φέρει έντονα συναισθήματα αλλά και διλήμματα. Προσοχή, με τους συνεργάτες σας κάτι παίζει, κάτι γκομενικό. Και συνεχίζω με τους Παρθένους. Είναι καλή στιγμή, λέει, να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο επισημοποίησης της σχέσης σας για εσάς που είστε ελεύθεροι, καθώς η ανάγκη σας για στήριξη είναι πλέον έντονη. Το πρόσωπο που έχετε δίπλα σας δείχνει πρόθυμο να σταθεί στο πλάι σας και να πορευτείτε μαζί, αρκεί εσείς να του το επιτρέψετε. Οπότε, χαλαρώστε λίγο και αφήστε λίγο να σας πάει η κατάσταση. Γεια σου Αθηνά, καλημέρα στη Λαμία.
3: Σε προσκάλεσα.
0: Γεια σου Χένρι.
3: Την αγάπη σαν πρώτη.
2: Καλημέρα στο Λιλάκι. Σου.
3: Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα.
2: Καλημέρα και στην Καλαμάτα.
3: Σου τρέχεις,
2: γεια σου Νάσο.
3: Να κρύφτεις όσα έταξες και τα πέταξες.
0: Καλημέρα Δέσποινα.
2: Γεια σου Νικό.

0: και στην Τζοάν, στην Γιάννα, στην Αγγελική, στη Χίο. Και συνεχίζουμε τους ζυγούς. Η αναποφασιστικότητα μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην πορεία που έχετε χαράξει, αν δεν την ελέγξετε εγκαίρως. Μην φοβηθείτε να πάρετε πρωτοβουλίες, γιατί ακόμα και αν γνωρίζετε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από το περιβάλλον σας, το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Οπότε να τις πάρετε τις πρωτοβουλίες. Συνεχίζουμε τους Σκορπιούς. Αποφύγετε να πάρετε οριστικές αποφάσεις για τις σχέσεις σας αυτή την περίοδο, καθώς η συναισθηματική ένταση μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Αν προκύψει μια σημαντική συζήτηση, ανταποκριθείτε και δείτε την ως ευκαιρία για ξεκαθάρισμα και όχι ως απειλή. Καλό είναι να πούμε αυτά που νιώθουμε.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αναστασία μου, καλό μήνα. Και περνάω στους τοξότες. Μην απορρίπτετε τόσο εύκολα προτάσεις που σας γίνονται, ακόμα και αν νιώθετε καχυποψία για το τι κρύβουν. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζετε τα πάντα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάτι αρνητικό, οπότε προσπαθήστε να κρατήσετε μια ισορροπημένη στάση. Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε κιόλα. Καλημέρα Λουκουμάκη, καλημέρα στην Πάτρα.
2: Καλημέρα και στα Πριλίσια. Γεια σου Μαρία.
0: Στα Γιάννενα, γεια σου Αλεξάνδρα. Στον Αντώνη από το Μόναχο.
2: Γεια σου Αλεξάνδρα.
0: Στη Στέλλα από τα Χανιά. Στη Ζήτσα, καλημέρα. Γεια σου.

0: κυβερνάω στους εγώ καιρούς.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή, Καλουδάκο μου, να πάρετε ριζικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας, γιατί η επίδραση που θα έχουν στο μέλλον είναι σημαντική. Δηλαδή, αποφασίζεις τώρα για το μέλλον σου.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Θα πάρεις κάποια απόφαση που θα επηρεάσει το μέλλον σου. Παράλληλα, λέει, τακτοποιήστε κάποιες εκκρεμότητες που σας προκαλούν πίεση, ώστε να νιώσετε στη συνέχεια μεγαλύτερη ελευθερία. Έχεις κάτι που σε πιέζει?
1: Ναι, έχω.
0: Να το τακτοποιήσεις, να μην σε πιέζει. Γεια σου, Φελίσια. Αν σήμερα πάει κάποιος στο κατάστημα εκεί στο Κοντογιάννη, στη Ρουμπίνα, στη Λιβαδιά, θα της πει μια καλημέρα από μένα.
1: Γεια σου, Μάγδα.

0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Καλημέρα στην Πάτρα εκεί.
0: Πάμε σε αλλαγή. Και συνεχίζουμε τους υδροχώους. Μην αφήσετε στιγμές κακής ψυχολογίας να ταρακουνήσουν τις σχέσεις σας και μην επιτρέπετε τα οικονομικά προβλήματα να μπαίνουν ανάμεσά σας, εμποδίζοντας την επικοινωνία σας. Δεν πρέπει οι καθημερινές ασχολίες σας να απορροφούν πολύτιμο χρόνο από τη ζωή σας για εσάς τους υδροχώους.

0: τους κάνει, λέει, για το Σταύρο. Χαιρωμένο.
1: Να υποσχεθείς. Εγώ μωρό μου.
2: Γεια σου, Νάσο.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Αν δεν μειώσετε, λέει, τις εσωτερικές σας εντάσεις, δεν θα μπορέσετε να δείτε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές. Μην κουράζετε τους δικούς σας ανθρώπους με τα διαρκή συναισθηματικά σας σκαμπανεβάσματα. Με υπομονή και υπομονή, με υπομονή και επιμονή, θα έχετε σύντομα πολύ καλά αποτελέσματα. Υπομονή, λοιπόν, για τα ψαράκια. Παιδιά, δεν πέφτω εγώ μέσα. Μέσα πέφτει η Άντα Λεούση από την Εσπρέσο, η οποία, η αλήθεια είναι, όλοι μου λέτε ότι πέφτει μέσα. Ούτε την ξέρω τη γυναίκα, ούτε την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Έρχεται το πρωί η εφημερίδα, την παίρνω, τη διαβάζω. Ούτε τα ξέρω και πιο πριν. Τι στο δίνουμε της Άντας Λεούση.
1: Εγώ, καρδιά μου, γανίσας όποιον μου έχει πει.
0: Ένα ρεφρέν και θα φύγουμε σε break.
1: Επιστροφή. Και τη φωτιά μου.
0: Να πω μια καλημέρα και στα κορίτσια εκεί στη Λιμπελούλα, που σήμερα χωράω την τζινάρα τους, την απίστευτη.

0: έτσι λοιπόν θα πάμε σε break, να ξεκινήσει όμορφα γλυκά η εβδομάδα μας. Σύντομα, σύντομα, πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και πάμε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Ο Σφαίρα 102,2 σου χαρίζει ένα ολοκαινούριο αυτοκίνητο. Αλλά για να το κερδίσεις, πρέπει πρώτα να βρεις τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ.
4: Το Σφαίρα Password.
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι κρυμμένο μέσα στο γκαράζ. Θα καταφέρεις να το ανοίξεις και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για να το κάνεις δικό σου. Το Σφαίρα Password αλλάζει συνεχώς. Μόνο οι παραγωγοί το γνωρίζουν. Ακού Σφαίρα καθημερινά. Στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό, μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
17: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
18: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
17: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
19: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr/όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.

0: Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
3: Αμέ.
2: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάντα δύο δεν βάζουμε ρε αγαπημένα μου Νίκο, γιατί τα ξεχνάς ρε φίλε.
1: Πάμε να βάλουμε την πρώτη μετάδοση.
0: Να βάλουμε την πρώτη μετάδοση.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε την πρώτη μετάδοση που είναι παρατέταρτο. Να πω μια καλημέρα στον Μπαρμπαλιά, παιδιά, εδώ πέρα που έχουμε πάλι, κάναμε την κλήρωση την προηγούμενη εβδομάδα του γεύμα σε κάποιο κατάστημα delivery αξίας 50 ευρώ από τον κόσμο των αυθεντικών γεύσεων του κεμπάπ. Με αγνά δικά τους κρέατα από αρνί και μοσχάρι, αγαπημένες γεύσεις όπως ακριβώς τις έφεραν οι μαμάδες μας, με αγνά και φρέσκα υλικά καθημερινά. Λοιπόν, ανακαλύψτε τις υπέροχες γεύσεις σε 5 μόνο σε 6 καταστήματα. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον παρακαλώ. Είναι ο υπέροχος Μπαρμπαλιάς που όποτε πάμε να φάμε, πραγματικά τρελνόμαστε με τους τόσους πολλούς κωδικούς και με τις τόσες ωραίες ποιότητες και ποσότητες που έχει στα φαγητά του, αλλά και τα υπέροχα γλυκά. 69-36-10-10-22. Να φάτε σε έναν υπέροχο Μπαρμπαλιά, έρχονται και εκτός Αθηνών για να φάνε αυτό το υπέροχο κεμπάπ, στείλει το ονοματεπώνυμο για την 50 ευρώ για τη δωρεπιταγή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε γιατί μετά έχουμε δίλημα ζωής, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, πάμε όμως προς το παρόν γιατί έχουμε και έναν Πέτρο Ιακωβίδη ολοκένουργιο. Το τραγούδι έχει τίτλο «Έτσι έχει μάθει».
0: Από το υπέροχο γλυκό παιδί.
1: Θα το ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102,2. Να το ευχηθώ και εγώ του Πέτρου μου του γλυκού. Καλό τάξιδο το τραγούδι σου. «Έτσι έχει μάθει» από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται αμέσως τώρα στο Σφαίρα 102. Σφαίρα 102.

0: Τρομερός Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τι ωραίο, τι καλοκαιρινό τραγούδι είναι αυτό.
2: Υπέροχος και... λίγος και πολύ ωραίος πάντα.
1: Καλό είναι ότι πρέπει για μπιτσόμπαρο, ρε παιδί, με αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν, τώρα να πω και μια καλημέρα στη Λεκουρτιέ, παιδιά. Εδώ πέρα το Λεκουρτιέ που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του real estate με ακίνητα προς πώληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για αγορά ή για ενοικίαση, να ξέρετε, και επαγγελματικά επενδυτικά ακίνητα, αλλά και ξενοδοχεία, παρακαλώ. Σπάνια ακούω για έτσι, real estate με ξενοδοχεία. Για να πουλήσετε ή να αγοράσετε ή οτιδήποτε άλλο, έχει πραγματικά αυτή τη στιγμή απίθανα πράγματα το Le Courtier, που είναι 18 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, παρακαλώ. Και πολύ σημαντικό, που μας κάνει δώρο για ένα νικητή, για δύο άτομα που θα κερδίσει ένα τριήμερο στο πεντάστερο Paradise Resort, παρακαλώ, στην Εύβοια. Προσφορά του Le Courtier. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 69-36 10-10-22. Στείλ το ονοματεπώνυμο και Le Courtier. Ζωής που ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και έτσι το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που ήρθε.
1: Στενάχωρο.
2: Στενάχωρο είναι, γιατί έχει να κάνει με το... Έχει να κάνει, θα σου το διαβάσω λίγο τώρα, με έναν πατέρα.
1: Να σκάσεις είσαι.
2: Ναι, είναι να σκάσω, γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Τόσο πολύ.
2: Έχει να κάνει με έναν πατέρα.
1: Ναι.
2: Που μας το γράφει ο αδερφός. Μεγάλης ηλικίας πρέπει να είναι, δηλαδή κάπως τα μεγάλη, δεν είναι ότι
0: 23. Ο πατέρας μας γράφει για τον αδερφό.
2: Ο αδερφός του πατέρα αυτής της ιστορίας, δηλαδή ο αδερφός του, ένας πατέρας.
1: Ωραία.
2: Έγραψε το ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο.
1: Ωραία.
2: Στον γιο του.
1: Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Γούστο του καπέλου του.
2: Πολύ ωραία.
1: Και εμένα, ελπίζω κάτι να μου γράψει ο πατέρας.
2: Εν ζωή.
1: Ωραία.
0: Ξενοδοχείο.
2: Ξενοδοχείο. Ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου που ήταν όλη του η περιουσία.
1: Άρα λοιπόν, ένα λεπτάκι. Όταν λέμε το έγραφο, του έκανε μεταβίβαση.
2: Το έγραψε, το έγραψε.
1: Ναι, όχι μετά θάνατο να το πάρει, όχι, να το πάρει τώρα.
2: Ναι, τώρα.
1: Ωραία.
2: Ζή, που ήταν παντρεμένο. Με το που του το έγραψε, δεν πέρασε 6-7 μήνες, η νύφη του είπε: δεν θέλω τον πατέρα σου καθόλου. Ούτε να έρχεται, ούτε να πατάει, ούτε τίποτα. Και αυτό. Αυτός ο γιος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία
1: και τώρα έξω,
2: ναι, μου το είπε λοιπόν φίλος, όχι αδερφός, φίλος αδερφός του μπαμπά, που προσπαθεί, δεν μπορώ να πω και όνομα, προσπαθεί να, γιατί έγινε συζήτηση, δεν μου γράψανε, δηλαδή όταν λέω μου ήρθε, έγινε συζήτηση Παρασκευή βράδυ και μου πήγα για φαγητό και μου λέει: Γρηγόρη, ανέφερε το, μου λέει, στα διλήμματα. Προσπαθεί να στείλει τηλέφωνο στο γιο που τον ήξερε, γιατί το μεγαλώσανε μαζί, του λέει: τι είναι αυτά που κάνεις στον πατέρα σου? Και αυτός δεν απαντάει. Πόσο γελίος πρέπει να είναι αυτός ο γιος που επηρεάζεται από αυτή την να μην βρίσκω νύφη.
0: Τι επηρεάζεται από την νύφη, μόνος του το κάνει.
3: Γαϊδούρια όλοι σας.
1: Τώρα σε αυτό έχει ένα δίκιο, είναι να τα κατηγορήσουμε
2: καμία
1: νύφη.
2: Ναι, πραγματικά μου είπε, επειδή ξέρω την ιστορία και τους ξέρω, μου λέει, 30 χρόνια, ο πατέρας απλά έδωσε. Η νύφη βρήκε την ευκαιρία, επειδή δεν γουστάρει στα πόδια της μέσα να έχει κανέναν. Γιατί δεν είχε και με αυτούς τους γονείς της, δεν είχε καλή.
1: Άρα περίμενε ένα λεπτάκι. Πριν του μεταβιβάσει το ξενοδοχείο.
2: Ναι.
1: Του χαραμοφάει.
2: Ναι.
0: Γιατί χαραμοφάει, δεν το δουλεύει το ξενοδοχείο?
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του.
3: Δεν είναι δικό του.
0: Παιδιά, συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Ο πατέρας παίρνει μισθό. Του δίνουν
2: λεφτά. Όχι, τίποτα σου λέει, τον πετάξαν έξω.
1: Ένα λεπτάκι. Αυτή είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του αγοριού?
2: Όχι, σου λέω.
0: Τότε γιατί το έγραψε?
1: Τότε γιατί το έγραψε? Μπούφος.
2: Στον πατέρα, στο γιο του το έγραψε.
1: Μπούφος κι αυτό.
2: Γιατί το έγραψε?
1: Ας κρατούσε την υψηλή επικαρπία.
2: Όχι, φίλε μου, όχι.
0: Όταν γράφεις κάτι και υπάρχει μια κατάσταση.
2: Όταν λέω δεν είχε καλή, ήταν μια φάση. Οκ, νορμάλ. Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν μπορεί να
1: είχε. Ήξερε όμως ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε?
2: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάς.
0: Δεν γίνεται να είχε καλή φάση.
1: Με την υψηλή επικαρπία γελάς. Πώς τη λένε, επικαρπία? Πώς τα λένε αυτά? Δεν τα ξέρω, ρε παιδί.
2: Λοιπόν, για μένα τα πολυλογώ τώρα, ο άλλος ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
1: Γιατί άμα μπορεί... πάει στο Le Courtier να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
3: Να σου πω, είπες αν είναι μοναχογιός ή όχι.
2: Δεν ξέρω, δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Ναι.
4: Μοναχοφάρης είναι σίγουρα πάντως.
2: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
1: Λογικό άνθρωπος.
2: Και δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
4: Μικρός είναι, θα φτιάξει άλλο.
2: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει ότι βρε του στέλνει όλος. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου? Δεν θέλει να χάσει τη γυναίκα.
1: Ο πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να πει του γιου σου, έλα δώρε, τσόγλανε, να, τι είναι αυτά που κάνει.
2: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνει, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω, σου λέει, τώρα που έχουμε και λεφτά.
0: Μου θυμίζεις λίγο τις κατίνες στα χωριά τώρα, δηλαδή. Η άλλη και η άλλη.
4: Ναι.
0: Τι φταίει, δηλαδή, η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να μην το συμπαθούσε.
2: Τώρα τι φταίει η κοπέλα, δεν τρέπεται.
0: Ο γιος του φταίει.
2: Τα καθήκια όλα του κερατά.
1: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντιστοιχεί.
0: Γρηγόρη, συγγνώμη κιόλα.
4: Το κάνει προσωπικό.
1: Δεν φταίει αυτή. Ο γιο σου τι κάνει με τον πατέρα.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Και τώρα να σου πω και κάτι
0: θα
2: άλλο.
0: Θα μου πει εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα
2: αυτό
0: μου.
2: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι αυτό
2: και
0: που λες.
2: Και αυτό είναι γελίο. Και αυτή είναι καθήκη του κέρατα. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
2: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να μην πάρει το ξενοδοχείο.
0: Του άντρα τη είναι.
2: Α, του άντρα τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε μόνο. Ναι.
0: Του άντρα τη είναι.
2: Αλήθεια, μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
0: Είμαι πάρα πολύ καλή.
2: Μπράβο σας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
2: Εγώ αν ήθελα να μην έχω. Άμα δεν γουστάριζε, Νάνση, τη μαμά σου, θα τη έλεγε και ήθελε να μου γράψει ένα.
1: Πάρε και τα καλά σου, πάρε και τα ξενοδοχεία σου.
2: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά. Γεια, τελειώσαμε. Όχι, θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
0: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε.
2: Ναι, στο γιο το έγραψε και αυτό.
1: Ναι, αλλά το πέταξε έξω.
2: Το πέταξε έξω.
0: Παιδιά, αλήθεια τώρα, δηλαδή αν μου πει. Εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
1: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
2: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
0: Φταίει εσύ ή εγώ φταίω.
1: Όχι.
2: Φταίει ο γιος.
1: Φταίει που δεν μιλάει στη μητέρα.
2: Εννοείται φταίει ο γιος.
3: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένας. Όλοι φταίνε.
2: Τα χωρίζουν όλοι.
0: Όχι, Νίκο. Εγώ διαφωνώ.
2: Διαφωνές. Αν αυτή ήταν η κυρία. Θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου το ξενοδοχείο.
0: Ένας άνθρωπος που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα, ναι. Που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια.
2: Είπανε τα πει πολύ,
0: δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάχνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
2: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τόση, καλά, τόση, Νάνση, ναι, να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και που έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τους άντρες απέναντι στους γονείς.
2: Γιατί φάγανε έρωτα.
0: Το έχουμε δει.
1: Αλλά φταίνε αυτοί, εννοείς.
0: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι. Το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
2: Μα του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
1: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν την βλέπει αυτή.
0: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
1: Αυτό.
2: Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε εδώ στο πίσω στον πατέρα σου αυτό που το πράγμα και εγώ που να μην το γουστάρω για κάποιους λόγους, θα κάνουμε μόνοι μας ό,τι να κάνουμε. Και αν θέλει μετά θάνατο, ναι.
0: Ο γιος περίμενε την ευκαιρία να το πάρει και να σταματήσει να μιλάει στους γονείς του γιατί του γούσαρε.
2: Αυτό είναι γελίος.
1: Είναι χειρότερος από αυτήν.
2: Εννοείται, Παναγία, μην το συζητά αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτό.
3: Και οι δύο γελοί είναι.
2: Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε κιόλας, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες, ποιος ξέρει.
1: Έχουμε, δεν θα μας ακούνε πια, να ξέρει.
2: Όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μας ακούνε. Αυτό που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινοσφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του δεν γιατί φίλε να έχεις τα guts, άμα δεν γουστάζεις να μιλάς στον πατέρα σου γιατί δεν σου φέρθηκε καλά να μην πάρεις ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα σου.
1: Όπως το λέει η ερμηνεύτρια, τη σιγουριά στα κυβικά είναι δύσκολο πράγμα πολύ.
2: Δεν ξέρω τι λες, τι είναι αυτές βλακοί που λέει τα κυβικά, τα κυβικά, τι είπες τώρα. Ότι σου κατέβεις το κεφάλι, τι είναι αυτό.
1: Ότι όταν παίρνεις ένα ξενοδοχείο είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
2: Δεν καταλαβαίνω τι
3: λες.
1: Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδιά.
4: Ποιος είσαι, ποιος τον έφερε αυτόν.
2: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Έλα,
2: λοιπόν, ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ανοίγουμε το τηλέφωνο, αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
3: την.
2: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω, την άκουσα Παρασκευή βράδυ.
4: Στερεοφωνικά.
2: Την άκουσα στερεοφωνικά και τσατίστηκα κιόλα. Και άκουσα που το είπε στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα, πάμε, σήκωστε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε. Καλημέρα. Για πέστε μας.
5: Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: Όπα. Ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έλα μας και μπερδέψεις. Έλα, βρε αδερφέ.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χρήστο.
2: Γεια σου, Χρήστο.
1: Μα και εσύ μας πήρες από τα μούτρα.
2: Ας λίγο να μιλήσει.
5: Με λένε Χρήστο από Αθήνα. Λοιπόν,
2: ναι, Χρήστο. Αυτή
5: μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
2: Ενώ η συνήφη.
5: Από τη στιγμή που αυτό, ναι, από την όμως που αυτός το δέχεται. Δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει. Δεν φταίει αυτή.
1: Τι μην μπερδεύομαστε. Αυτό λέει η Νάντζη, χτυπιέται μια ώρα εδώ.
2: Το ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω, εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε, εγώ αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι δεν το θέλουμε καθόλου. Και
5: σίγουρα,
2: θα,
5: ναι, σίγουρα.
2: Όχι να πάρουμε να φάμε τον πατέρα του ξενοδοχείου.
0: Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
2: Ναι.
0: Και τι έγινε, αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος δεν κάνει αυτό που πρέπει.
3: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
5: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Άμα ο γιος δέχεται ό,τι του λέει η γυναίκα του και δεν φέρνει αντίρρηση.
3: Οικογένεια έχουν. Άμα δεν με συζητήσουν, θα το δεχτεί. Κάπου κάνει πίσω ένας, κάπου κάνει πίσω άλλος.
5: Αντί να της πει, κοίταξε να δεις αγάπη μου, αυτό έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια και τον πατέρα μου.
3: Η οικογένεια γίναμε όλοι, δεν είναι χωριστές.
2: Όχι, όχι, Νίκο, συγγνώμη, έχει δίκιο εδώ πέρα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Διότι εγώ, αν όπως η Νάνση, όπως και εγώ, δεν δέχομαι τίποτα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι. Μέχρι εκεί, από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα, γιατί το έλεγα πάντα, μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Μόλις πάνε πες κουβέντα, χωρίζω.
5: Από τον πρώτο δεύτερο λεπτό.
2: Αυτά τα λες από την αρχή. Μην τυχόν και μιλήσεις.
5: Έτσι.
2: Ναι.
5: Για αλλιώς... φαντάσου, Γρηγόρη μου, η Νάνση να σου λέγε, α, δεν θα ξαναμιλήσει με τον πατέρα σου.
2: Καλά, καλά. Τα δεν ξέρω να τα πράγματα. Ναι,
3: καλά, έχουμε πει άλλε ιστορίε. Συγγνώμη.
5: Θα το δεχόσουν.
2: Άμα το δεχόμουν, ήμουν με τη μοίρα μου αυτό. Για πες, Νίκο.
3: Συγγνώμη, έχουμε πει παλιότερα άλλες ιστορίες που η πεθερά έχει κάνει τα χειρότερα στα ζευγάρια και έχουμε πει να παρέμβει ο γαμπρός. Πώς να το πούμε.
0: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι εγώ είμαι της άποψης ότι το παιδί βάζει όρια στους γονείς.
3: Ναι, αλλά πες ότι δεν βάζει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ο άλλος κάτι να κάνει.
0: Άκου να σου πω. Σε ένα ζευγάρι, όταν επεμβαίνει πάλι η πεθερά ή ο πεθερός, αυτός που βάζει τα όρια είναι το παιδί σου.
2: Χριστό μου. Χριστό μου. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που έχει γίνει εδώ και περίπου κανένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ακόμα αυτός ο πατέρας. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία. Επειδή πολλές φορές μας λέτε αυτά που λέτε, ρε παιδιά, στον αέρα είναι αληθινά. Παιδιά, αυτά που μας γράφουν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% με 70% είναι αληθινά αυτά που σας λέμε. Υπάρχει και ένα 30%. Μπορεί κάποιοι να γράφουν email και να βάζουν φανταστικά πράγματα για να έχουμε απλά συζητήσεις. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Ωραίες συζητήσεις κάνουμε για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ όμως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα. Στεναχωριέμαι, ο άνθρωπος μου το είπε, δεν μου είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή για έναν πατέρα που θα πεθάνει από τη στεναχώρια του και από τον καημό αυτό.
1: Και δεν θεωρώ ότι θα πεθάνει επειδή έχασε το ξενοδοχείο. Όχι. Θα πεθάνει επειδή του φέρθηκε έτσι το παιδί.
2: Ναι,
1: του.
2: Ναι, προφανώς. Θα πεθάνει. Και αυτό το καθήκη του κερατά, ο γιος, δεν απαντάει στα μηνύματα του φίλου του πατέρα του. Που τον μεγάλωσε.
0: Του φίλου μας είπε. Τον...
2: Του φίλου, του φίλου, του φίλου. Το είπα μετά, το είπα μετά ότι ήταν φίλος του, ήταν θείος. Νόμιζα ότι ήταν θείος. Του φίλου του πατέρα του. Νάνση μου, δεν άκουγε. Του φίλου του πατέρα του είπα από την αρχή. Ναι, άμα δεν ακούσει αυτό. Λοιπόν, του φίλου του πατέρα του. Σας παρακαλώ, κυρία. Σας παρακαλώ.
1: Εμείς είμαστε, κύριε Πρόεδρε.
2: Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέω, κυρία μου. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, που πήρες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε, πολλά.
0: Εγώ έγραψα, αντεβρέστο τώρα.
2: Γεια χαρά, γεια σου, Χρήστα, γεια. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλεφώνο, παρακαλώ, στον... Να δω τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό το καθήκη εκεί πέρα έξω, ο γιος.
0: Απορώ.
2: Άντε ρε το κάθαρμα. Άντε το κάθαρμα, δεν τρέπεται.
0: Ο πεθερός, παιδιά, να ήταν λίγο περίεργος.
2: Όχι, μια χαρά ήταν. Μου τα είπε εμένα αυτός που μου το είπε, ξέρεις ποιος μου το είπε.
0: Ναι, θεία Κατίνα, πες μας.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ξέρεις ποιος μου το είπε, να μην πω τώρα όνομα.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε, το όνομά σας.
6: Νίκος από Γιάννενα.
2: Έλα, Νίκο μου, για πες μου την άποψή σου.
6: Καταρχήν θα ήθελα να σας πάω λίγο από το χρόνο να πω ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Ζακελίνα.
2: Χρόνια πολλά,
1: να τη σήμερα.
6: Η γυναίκα την Παρασκευή.
0: Να τα εγκατοστήσει.
2: Να είναι γερή και ευτυχισμένη.
6: Πιστεύω σίγουρα ότι είναι απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύφη του.
2: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο,
0: κάτσε, θα πάει στο ξενοδοχείο.
2: Όχι, μα σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει μπαντελόνι αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα αν με ακούς, ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω. Και μακάρι να με ακούς.
1: Στείλε μου στο Instagram αν με ακούς να απαντήσω εγώ.
6: Και επειδή έχω και εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι θα, όλοι οι κόπη, όλα τα. Θα πέσουν στο κενό.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα να πω, γιατί το είχα η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά. Δεν θα μην πω εγώ γιατί πειράζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια. Ναι. Σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους, γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε την ύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω. Λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
0: Άρα, αυτά είναι οι γυναίκες για όλα.
2: Ξαναλέω. Πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
0: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες.
2: Ναι, μα δεν το πάω για τις γυναίκες στην αγόρια.
0: Μα πόσα αγόρια δεν μιλήσανε με.
2: Έλα, ρε, Νάνση, μην περασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο φίλο.
0: Δεν θα το υπερασπιστώ.
2: Λες και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετα στο γυναικείο φίλο.
0: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
2: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
0: Έτσι, πώς μιλάς, τι να σου πω.
2: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Ο κάστοτε σύντροφος να κάνει να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή δεν το θέλουνε.
1: Επειδή δεν το θέλουνε,
2: ναι,
1: οι γονείς.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί καλά κάνει. αν με ρωτάς.
2: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
1: Εκεί καλά κάνει.
2: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
2: Τι λες, Γιώργο?
4: Τι να πω, το φάγαν το ξενοδοχείο, εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
2: Θα πεθάνει
4: λάθη γονέων.
0: Ρε παιδιά, όταν αποφασίζεις να δώσεις μια δουλειά στο παιδί σου, αποφασίζεις ότι μπορεί να πάρει.
2: Άνθρωπος να το δώσει.
0: Ότι μπορεί να έχει και την επιλογή να το πουλήσει.
2: Α, ωραία.
3: Καλά, αυτό τι ωραία ρε παιδιά. Αυτός,
0: που να όταν δίνεις κάτι.
2: Δεν είναι όλοι έτσι.
0: Όταν δίνεις κάτι και φεύγει από σένα, παίρνεις την ευθύνη.
2: Ρε φίλε, το έδωσε για να το συνεχίσει να το δουλεύει ο γιος του, να το δώσει, να το αγαπήσει. Εντάξει, δεν το σκέφτηκε έτσι ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα αυτός, ρε φίλε. Δεν το σκέφτεται.
6: Εντάξει, και ο πατέρας μήπως μπορέσει να ακυρώσει τη κληρονομιά και μετά να δω τι θα κάνει η.
1: Μα δεν ήταν κληρονομιά, μεταβίβαση.
2: Μεταβίβαση. Ένα μικρό ξενοδοχιάκι, μην φανταστείς, όλο το βιώσαι ήταν. Δηλαδή, καμιά 25 δωμάτια σε ένα από το μέρος.
0: Όχι, 25 δεν είναι και λίγα δωμάτια. Σε ποια περιοχή?
2: Θέλω να πω, δεν ήταν το Ελούντα. Όχι, δεν ήταν το Στιμίκονο, σε μια περιφερειακή. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι θέλω να πω ότι το φτιάξε δωματιάκι, να πούμε. Πετραδάκι. Μα πιάστηκε και εμένα η ψυχή μου, το μασίμα.
0: Μήπως όμως τα παιδιά τώρα το πηγαίνει αυτός και ανακατεύεται και τους λέει: εγώ τα είχα έτσι, δεν τα κάνετε αλλιώς και η κοπέλα δεν τον ήθελε μέσα γι' αυτό.
2: Άντε πάλι, ρε με την κοπέλα, τη στηρίξει ρε την κοπέλα και την κοπέλα. Τι να πω το πράγμα.
0: Δεν ξέρω και την άλλη πλευρά, βρε Γρηγόρη.
2: Δεν σου είπε ο άνθρωπος που μου το είπε, ήταν.
0: Μην παθαίνει τέτοιο. Δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά.
2: Φίλε από τα Γιάννη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή χρόνια πολλά. Να
6: ευχαριστώ ναι. Πάρα πολύ. Και να πω κάτι άλλο, ότι ναι. Πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει αν ήταν ξενοδοχείο ή αν ήταν ένα
2: σπίτι,
6: ένα οικόπεδο, ένα το πιο οτιδήποτε. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του γιου πρώτα και μετά της κοπέλας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να πάμε για άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Πετραδάκι.
2: Ναι, ρε, ο άνθρωπος που είχε ποτέ δεν είδε ότι ήταν εκατομμυρίουχος.
7: Για τα σένα το χτίσα.
2: Εσύ μπορεί να γελάς. Εύχομαι να μην σου συμβεί αυτό. Και ο φίλος σου ο Μάρκος που μεγαλώνεις τώρα έτσι με τόσο αγάπη σε πετάξει αύριο στα σκουπίδια.
1: Εμένα, το παιδί μου αποκλείεται.
2: Βέβαια, αυτός να δεις τι έλεγε. Να δεις τι λέγανε όλοι όταν μεγαλώνουν τα παιδιά. Εγώ το παιδί μου, μα τόσο αγάπη του έχω δώσει.
1: Εμένα το παιδί μου, καταρχά μου έχει υποσχεθεί ότι θα μένει μαζί μας μέχρι τα 40.
2: Τέλεια. Πάμε για την τελευταία γραμμή.
0: Εντάξει, για ένα κάστρο,
2: παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
2: Κλείστε
8: καλημέρα.
2: Λίγο το ραδιόφωνο, κλείστε το.
8: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Πείτε μας την τελευταία. Κλείστε το ραδιόφωνο όλο, κλείστε το, τελείωσε. Ωραία, τώρα σας ακούμε.
8: Ναι.
1: Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση.
8: Ναι, είναι
1: αυτό φταίει.
2: Κλείστε το και αυτό, βάρτε το λίγο στο τηλέφωνο στο αυτί σας με το αυτό, γιατί συγγνώμη.
1: Γιατί δεν σας ακούμε, όχι κάτι άλλο.
2: Δεν ακούγεται.
8: Εντάξει. Τέλεια. Το κλείνω αμέσως, παιδιά.
2: Τέλεια.
8: Με ακούτε τώρα.
2: Τώρα τέλεια.
8: Μπράβο, και εγώ σας ακούω καλά.
2: Ωραία.
1: Σίγουρα.
3: Κλείστε και το ραδιόφωνο.
2: Κλείστε και το ραδιόφωνο μας πάλι.
8: Το κλειστά.
2: Ωραία.
3: Τώρα
8: λοιπόν,
3: πάμε.
4: Θερμοσύμφωνα, έχετε ανοιχτό μήπως.
2: Ναι.
8: Είμαστε δύο νύφες.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
8: Η άλλη του είχε απαγορεύσει απλά να πηγαίνει σπίτι.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Είσαστε δύο νύφες στην οικογένεια και η άλλη τους απαγόρεψε να πηγαίνουν σπίτι.
8: Ναι, δεν τον θέλει ρε παιδί μου, με τον τρόπο της.
2: Μάλιστα.
8: Δεν έχει κάνει.
2: Άρα είσαστε παντρεμένοι με δύο αδέρφια.
8: Ναι.
2: Μάλιστα. Δεν θέλει η άλλη να τον βλέπει τον πατέρα.
8: Όχι. Ο παππούς μένει στην επαρχία και θα έρθει για 20 μέρες στην Αθήνα.
2: Ούτε ωραία. Θέλει να τον δει αυτές τις 20 μέρες.
8: Αυτές τις 20 μέρες, αν πάει ο άνθρωπος στο σπίτι, ξέρεις, μπορεί να σηκωθεί να την αγκαλιάσει, να τη φιλήσει, να τη χαιρετήσει όταν την δει. Γυρνάει και φεύγει.
2: Μπορώ να ρωτήσω το λόγο. Είναι κακός πατέρας?
8: Καθόλου.
2: Γι' αυτό είναι που με αυτά τα καθήκια εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Όχι, για ποιο λόγο αυτή η κοπέλα πιστεύει, αυτή η νύφη εδώ τώρα για την άλλη, λέω τώρα, αν πιστεύουμε ότι η κοπέλα αυτή είναι νορμάλ που μας μιλάει τώρα. Και συγγνώμη που το λέω αυτό. Αν πιστεύουμε ότι είναι μια νορμάλ κυρία, για ποιο λόγο η άλλη νύφη, αφού δεν έχει κάνει κανένα κακό άνθρωπο και ζει στην επαρχία και έρχεται να δει.
1: Το δικό του λόγο.
2: Δεν θέλει.
1: Έχει κάθε δικαίωμα.
2: Έτσι δεν θέλει. Τότε δεν αγαπάει ούτε το γιο μου. Αυτή η νύφη που θα το κάνει αυτό, αν εγώ, άκουσε λίγο να πω την άποψή μου. Αν εγώ μεθαύριο ο γιος μου, όποιον ερωτευτεί, ό,τι άνθρωπο ερωτευτεί και ό,τι κάνει. Αν εγώ λοιπόν έχω μεγαλώσει ένα παιδί που εσύ πραγματικά αγάπησες το παιδί μου, ενώ εγώ μετάξει ξαναλέω, δεν έχω κάνει κάτι κακό, δεν σε έχω πειράξει, δεν σε έχω ενοχλήσει, είμαι δίπλα σου. Έρχομαι και μου γυρνά στην πλάτη, δεν είσαι ικανή ούτε το γιο μου να αγαπήσει, γιατί δεν αγαπά εμένα που τον έκανα.
1: Αλλά
0: δεν είναι έτσι.
2: Βέβαια δεν είναι έτσι. Γιατί ποιο τον μεγάλωσε το γιο μου και τον έκανε έτσι, εγώ και η μάνα του.
0: Άλλο τον άκουσε μου λίγο. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει, είτε συμπαθείς έναν άνθρωπο είτε δεν τον συμπαθείς. Από εκεί και πέρα όμως, το ότι μεγάλωσες ένα παιδί δεν σημαίνει ότι εγώ σ' όνει και καλά πρέπει να σε συμπαθώ.
2: Μα αφού δεν σου έχω κάνει τίποτα κακό.
0: Αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και επίσης μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει μια άλλη συμπεριφορά με τη μία νύφη και άλλη συμπεριφορά με την άλλη.
1: Ναι, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
2: Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Όριστε, εσύ ατμίζεις και δεν υπάρχει φωτιά. Κατάλαβες, αυτές είναι πόρτες παλιές.
1: Κοπέλα...
2: Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές υπάρχει καπνός. Υπάρχει καπνός πάρα πολλές φορές πια και δεν υπάρχει φωτιά. Θες να σου ρίξω εγώ μια λάσπη. Τώρα να φύγω από εδώ και να σου πω ότι μου πήρες 50 ευρώ. Τρέξε εσύ και λύσει πώς θα πήρα εγώ τα 50 ευρώ. Έχει καθήκια του κερατά εκεί έξω που μπορούν να σου κάνουν μια χαρά. Αυτή η μπούρδα που υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει φωτιά, είναι μπούρδα. Ξεχάστε την πια αυτή τη φράση. Κάτσε να μιλήσει η κυρία που πήρε τηλέφωνο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, στην αρχή πήγαινε μια-δυο μέρες, ερχότανε το δικό μου σπίτι. Ξέρεις, κάτι δεν μου πήγαινε καλά, δεν μου μετέφερε και ο άντρας μου το τι έχει γίνει, ας πούμε, και θα κάτσει 20 μέρες ένα μήνα σε μένα και δύο μέρες στον άλλο γιο. Μέχρι που, ξέρεις, το κατάλαβα κάποια στιγμή, το συζητήσαμε. Εγώ είμαι μάνα δύο κοριτσιών. Ρυθμάκια έχω.
2: Να σου ζήσω.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα ποτέ, ούτε πρόκειται να φερθώ άσχημα στον παππού, ούτε θα ήθελα να μου φερθούνε οι γαμπροί μου.
2: Εννοείται.
8: Έτσι.
2: Εννοείται.
8: Είναι πολύ στενάχωρο γιατί και με τον άντρα μου μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα. Ο παππούς δεν φταίει σε τίποτα όμως.
2: Εγώ τον παππού δεν κατάλαβα γιατί του μιλάει άλλη. Και εσείς το δέχεστε αυτό δηλαδή.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει.
2: Άντε τώρα,
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
8: Δεν θέλει ο άνθρωπος να στεναχωριέται.
3: Κάτι.
2: Μα δεν τρέχει κάτι σου λέει η γυναίκα. Θα στο έλεγε ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι στον άλλον γιο ή σε αυτό.
1: Μπορεί να μην το γνωρίζει η γυναίκα.
2: Μα να μην ξέρω.
1: Εδώ μέχρι πρότινος δεν ήξερε η γυναίκα ότι δεν μιλάει ο παππούς με την άλλη.
2: Μα δεν ήξερε η γυναίκα τι γίνεται στην οικογένεια του πατέρα του πεθερού
1: της. Δεν ξέρει, όχι.
2: Τα ξέρει όλα ή πιστεύει ότι δεν ξέρει κάτι.
8: Όλα.
2: Οπότε λέτε πράγματα τώρα που. Εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εσύ με τον αδερφό σου δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Να πούμε και κάτι. Μπορεί αυτή η κοπέλα να μην τον συμπαθεί.
2: Γιατί?
0: Γιατί έτσι.
2: Άμα δεν σέβεσαι τον πατέρα αυτού που αγαπάς και τη μάνα.
0: Εγώ,
2: Νάνση, άκουσε με λίγο. Εγώ, αν σε αγαπάω πραγματικά, από τη στιγμή που η μαμά σου δεν μου έχει κάνει τίποτα.
0: Μου φωνάζει πάρα πολύ.
2: Από τη στιγμή που δεν έχει κάνει τίποτα, πρέπει να σέβομαι και τη μάνα που σε μεγάλωσε.
0: Το σέβομαι με το ότι παίρνω στο σπίτι μου να μείνει για 20 μέρες. Μπορεί να σαν άνθρωπος...
2: 20 μέρες, 2 ώρες πάει ο άνθρωπος εκεί.
1: Μα πάει.
0: Είπε ότι έρχεται 20 μέρες στην Αθήνα και ότι δεν τον θέλει στο σπίτι.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Είναι κάτι άλλο αυτό.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
8: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι έχω κι εγώ μία μάνα πολύ περίεργη και δύσκολος χαρακτήρας τώρα που μεγαλώνει.
3: Μπράβο.
8: Η μαμά που λέει. Μου έχει δώσει και εμένα περιουσία.
2: Μάλιστα.
8: Δύο μαγαζιά. Το ένα είναι δικό της. Με τη σύνταξή της και δικό της, να παίρνει το ενίκιο.
2: Μάλιστα.
8: Και την ευγνωμονώ και λέω δόξα τω Θεώ γιατί δουλεύω, αλλά έχω και μια βοήθεια, ένα ενίκιο. Σε καμία περίπτωση, παρόλο που και τα δύο είναι στο όνομά μου, δεν θα σκεφτόμουν να πετάξω τη μάνα μου, τα γεράματά της, για να περνάω εγώ λίγο καλύτερα.
1: Καλά, σε αυτό
0: αν
1: σου
0: έλεγε ο άντρας σου.
8: Όχι, μου το έφερε κάποια στιγμή ή το πέταξε. Τι... Σαν σπότα, όχι μου το έπε σοβαρά.
2: Ότι...
8: Ότι θα ζούσαμε πολύ καλύτερα αν είχαμε και το άλλο μαγαζί.
2: Α, μάλιστα.
8: Όχι.
0: Και εσύ πόσο αντέδρασες?
8: Όχι, κάθετα όχι. Η μάνα μου κουράστηκε για να το κάνει. Και κουράστηκε.
0: Μπράβο. Άρα που καταλήγουμε ότι τα παιδιά ευθύνονται για αυτό που συμβαίνει και όχι ξένοι παράγοντες.
8: Δεν ξέρω. Πάντως σου είπα παράδειγμα, σου φέρνω και τον πεθερό μου. Έχω δύο.
0: Η κοπέλα
8: φορές.
0: Αυτή γιατί δεν επηρεάστηκε από τον άντρα της που της είπε να πάρουμε και το δεύτερο μαγαζί?
3: Γιατί συνέβη απλά.
8: Για την επονηρούλη. Όχι.
0: Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι το παιδί φταίει. Δεν φταίει ο ξένος παράγοντας.
8: Επίσης, θέλω να πω κάτι στον Γρηγόρη.
2: Βεβαίως.
8: Λοιπόν, σε είχα συναντήσει πριν πολλά χρόνια στο Μετροπόλιταν.
2: Στο Μετροπόλιταν, ποιο Μετροπόλιταν, όπερα, στη Μετροπόλιταν όπερα της Νέας Υόρκης.
8: Όχι, όχι, που... του Φαλήρου, κάτω.
1: Στο νοσοκομείο, βρε, βρωμό, παππού.
2: Α, στο νοσοκομείο, ναι.
8: Εξαιρετικός κύριος, θα το πω. Και γλυκύτατος και με το προσωπικό, γιατί εγώ έκανα και μια δύσκολη δουλειά τότε εκεί.
2: Α, πολύ ευχαριστώ δύσκολη. Πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Είσαι γλυκύτατη και μου φαίνεσαι και πολύ ειλικρινής γενικά, έτσι όπως μίλησες και για τη μαμά σου. Οπότε εκτιμώ τα λόγια σου επί δύο αυτή τη φορά.
8: Και εγώ είδαμε του γονεί σου, Γρηγόρη μου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχει να κλείσει λίγο το θέμα αυτό. Το... Έχουμε εντάξει τώρα, πρέπει να έχει πάει και 13, οπότε πάμε σε διαφημίσει.
4: Όχι.
2: Τι να πούμε τώρα για αυτό τον πατέρα, γιατί δεν έχει στείλει.
4: Τι να χωρίσουν. Το κλασικό που λέμε κάθε φορά.
2: Θα πω κάτι όμω εγώ και θα το θυμούνται όλοι αυτοί που κάνουν κακό έτσι. Ήταν. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθει.
9: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε! Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
12: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
18: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
19: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
21: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
22: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
21: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
23: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine. Ελάτε σήμερα σε μία από τις εκθέσεις μας, σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine. Δημιουργούμε το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
24: Αρνί Κλαρίνο και Θρέντο Καπουτσίνο.
25: Αμέ.
24: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και beat the bomb. Μας πήρε ο χρόνος λίγο με το δίλημα ζωής και έτσι μας αποπήρε δηλαδή, όχι απλά μας πήρε. Και πάμε για ένα beat the bomb. Είναι το πρώτο του μήνα, του καινούριου μήνα. Οπότε ευχόμαστε να πάει και ψηλά για να πάρετε χρήματα. 2-11-7-0-7-9-31.
1: Σήμα.
0: Κίκι.
2: Γεια.
3: Εκείνο.
1: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Ανοίγουμε το τηλέφωνο και λέμε μια καλημέρα. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα, και όλους καλημέρα.
0: Καλημέρα γλυκιά μου, το όνομά σου?
5: Χαρούλα λέγομαι.
0: Χαρούλα μου, πού τηλέφωνες?
5: Τώρα είμαι στην Αθήνα στη δουλειά, το σπίτι μου δεν είναι εκεί βέβαια, είναι στο Γαλάτσι.
0: Ωραία, γιατί είσαι λίγο έτσι αγχωμένη και...
5: Έπιασα γραμμή και βγήκα έξω, να μην ακούγομαι.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, οπότε να κάνουμε γρήγορα για να μην σου δημιουργήσουμε πρόβλημα και στη δουλειά.
5: Εντάξει, άλλη μόνο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Χαρούλα μου γλυκιά, παίζεις beat the bomb, έχεις ξαναπαίξει?
5: Πολύ παλιά, πριν 3 χρόνια.
0: Κέρδισες?
5: Όχι.
0: Όχι, ε.
5: Δεν άντεξε, έσκασε.
0: Δεν άντεξε. Ωραία φράση αυτό είναι. Δεν άντεξε, έσκασε η βόμβα μόνη. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, θα τα καταφέρεις ή όχι. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
4: Μπίτε μπομ. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 2. 22. 42. 62 ευρώ. 102. 122.
5: Stop. Δεν πρόλαβα, stop πήγα να
0: πω. Δεν πρόλαβες το 122, χάθηκες. Αχ. Λοιπόν, νομίζω ότι μία δώρα επιταγή από το αγαπημένο κατάστημα με ρούχα.
7: Fivefashion.gr για σένα.
0: Να πας να πάρεις ένα ωραίο...
7: Έχεις ξαναπάρει δώρο?
5: Όχι, όχι.
0: Όχι, σου λέει, 3 χρόνια έχει να παίξει.
7: Ωραία, fivefashion.gr για σένα. Στείλ μου μήνυμα στο Instagram. Και με τον κωδικό Nancy20 μπορείτε να πάρετε 20% έκπτωση όλες οι υπόλοιπες, γιατί έχει ρουχάρες και εξαντλούνται πολύ γρήγορα. Δεν τα προλαβαίνετε.
5: Ευχαριστώ,
0: να είσαι καλά,
5: μήνα,
0: φιλιά πολλά και εσύ. Εμείς ευχαριστούμε, είσαι ευγενικότατη, με υγεία.
5: Γεια σας.
0: Φιλιά. Α, αυτός είναι ο Michael Jackson, μου τον είδε με την Παρασκευή σε ένα κατάμεστο κινηματογράφο. Ουρές. Και πραγματικά άξιζε τον κόπο. Είναι λίγο παιδικό, αλλά όμως είναι πάρα πολύ ωραίο.
7: Αλλά είναι Michael Jackson, παιδί.
0: Αλλά είναι Michael Jackson. Να πούμε ότι τον ερμηνεύει ο ανιψιός του.
7: Τζαφάρα.
0: Και περιμένουμε και το νούμερο 2, γιατί σίγουρα θα έχει συνέχεια.

0: έχουμε και for design, παιδιά, που θα σας πω πως σε τρεις έκτου, πόσο είναι τρεις έκτου, θα πάμε για ένα δώρο αξίας 8.500 ευρώ.
1: Τέλειο.
0: Από for design. Τι, θα πνιγείς? Ναι. Τώρα, τι θα είναι αυτό?
2: Λοιπόν, τι θα είναι?
0: Δεν το ξέρω, θα το ξέρω σε πολύ λίγες μέρες. Θα είναι πάντως αξίας 8.500 ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό που δίνει για άλλη μια φορά η For Design. Να ευχαριστούμε η εταιρεία που η κατασκευαστική αυτή μονάδα που είναι στο Περιστέρι με αποστολή στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Custom made, χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για τον κάθε πελάτη όπως το θέλετε εσείς. Δείξτε φωτογραφία, ταινία, βίντεο, ντοκιμαντέρ, ό,τι βρείτε σας το φτιάξουν. Από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, μέχρι έναν καναπέ, μέχρι ό,τι φαντάζεστε. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία, είναι συγκλονιστικά τα παιδιά. Έχουν κάνει θαύματα. Μπείτε www.f4design.com να δείτε ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design και είναι για όλα τα βαλάντια. Μην σας φαίνεται επειδή σας λέω custom made ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Θα βρείτε σίγουρα το ποσό που μπορούν να φτιάξουν κάτι για σας. Να ξέρετε τι παίρνετε πια και ότι το φτιάξατε και μόνοι σας. Το σχεδιάσατε, θα δείτε 500 εκατομμύρια σχέδια εκεί. Λοιπόν, ξεκινάμε για το διαγωνισμό 8.500 ευρώ. Τον Ιούνιο θα την κάνουμε την κλήρωση. 6936-1010-22 ονοματεπώνυμο F4Design.
1: Θέλεις να βάλεις το πιάτο στην καλύτερη μπριζόλα του κόσμου? Τώρα στα Lidl μπορείς, γιατί η κορυφή της γεύσης έχει όνομα Deluxe Irish Strip Loin Angus. Δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και η δική του World Steak Challenge που την ανέδειξαν ως την κορυφαία παγκοσμίως. Φαντάσου λοιπόν τι σε περιμένει και η απόλαυση συνεχίζεται με όλη τη σειρά Deluxe από το εκλεκτό Sirloin μέχρι το απίστευτα ζουμέρο Ribeye Angus Ιρλανδίας. Έχει στα χέρια σου την πρώτη ύλη για ένα δείπνο που θα μείνει αξέχαστο. Η παγκόσμια ύλη του κρέατος σε περιμένει στα ψυγεία των Lidl. Lidl γιατί αξίζει.
3: Και η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρδαρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα πολλά άλλα ακόμα. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons.
1: Πάμε.
4: Σφαίρα Voice.
1: Σφαίρα Voice λοιπόν, και έχουμε έναν φίλο μας, τον Πάνο τον Μαλακό. Ονομάζομαι Πάνος Μαλακός και θα ήθελα να σας στείλω το νέο μου τραγούδι με τίτλο «Ο κακός σου εαυτός» για συμμετοχή και ακρόαση στον αέρα του Σφαίρα. Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλίνη, μας λέει ο Πάνος, και ήρθα στην Αθήνα 20 χρονών για να κυνηγήσω το όνειρό μου στο τραγούδι και το χορό. Ασχολούμαι επαγγελματικά και με τα δύο τα τελευταία 10 χρόνια, κάνοντας δουλειές πάνω στο αντικείμενο, εστιάζοντας τα τελευταία χρόνια περισσότερο στο τραγούδι. Όλα αυτά τα χρόνια έχω συμμετάσχει και έχω δοκιμαστεί σε διάφορα και διαφορετικά σόου, όπως και σε θεατρικές παραστάσεις, musical, όσο και σε μουσικές σκηνές. Είμαι ανεξάρτητος καλλιτέχνης, χωρίς δισκογραφική εταιρεία και διαχειρίζομαι προσωπικά όλο το project, επενδύοντας με αγάπη και αφοσίωση σε ό,τι κάνω που αφορά τη μουσική μου πορεία. Θα χαρώ ιδιαίτερα να το ακούσετε και να παίξετε στο διαγωνισμό του Σφαίρα Voice. Πάνος Μαλακός λοιπόν, σε μουσική του Βαγγέλη Μολέ, στίχη Πάνος Μαλακός, Βαγγέλης Μολέ, ενορχήστρωση Μάικ Ζουρός και Μάνος Μαμάκης. Λοιπόν, οπότε το τραγούδι λέγεται «Ο κακός σου εαυτός», Πάνος Μαλακός, πάμε να τα απολαύσουμε.
4: Σφαίρα Voice.

0: Ωραίο τραγούδι. Πάνος Μαλακός, μπράβο ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Ακούμε τον τελευταίο καιρό πολύ ωραία τραγούδια. Και ένα από τα τραγούδια που παίξαμε, Νικό, το άκουγα που το έλεγε χθες η Σίση. Ναι, την εκείνη που την έβλεπα έλεγε για τον, πώς λέγεται, μια πολύ ραμπαλάντα.
1: Και έκανε,
0: από κάπα ο κα...
1: Ναι, και έκανε και ένα story το παλικάρι από ό,τι είδα στο TikTok μετά.
0: Ναι.
1: Και απευθυνόμενος μάλλον στο κορίτσι του λέει, πού άλλο θες να με παίξουν για να με πάρεις ένα τηλέφωνο.
0: Αλήθεια. Πάρε και ένα φανταστικό τραγούδι που πρωτέπαιξε σε εμάς εδώ. Ρε παιδιά, τι κάνει αυτό το σφαιραβός και τι έχει να γίνει στο τέλος του καλοκαιριού. Θαύματα θα βγουν από εδώ, διαμάντια μεγάλα. Φεύγουμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε, έρχονται φάκελοι παρακαλώ και πάμε για χιλιάρικο αμέσως μετά. Οι Δευτέρες είναι μέρες που δίνουμε λεφτά. Λέτε να είσαστε εσείς ο επόμενος. 2-11-7-0-0-7-9-31, κάπου στις 10 παρά 20.
2: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου, γιατί αξίζει.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρο. Ρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
14: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
10: Ναι, έλα, Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
15: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
10: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
10: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
17: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
18: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
17: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
19: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
20: Το Sfera Password είναι 1, 9, 5, 8.
21: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Και ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση από τις κυριακάτικες εφημερίδες, από το πρώτο θέμα συγκεκριμένα, έρχονται τα αεροταξί για να φέρουν τέλος της κυκλοφοριακής παράνοιας. Ήδη ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη. Στις 27 Απριλίου έγινε το πρώτο αεροταξί. Αεροταξί της αμερικανικής εταιρείας Joby Aviation. Mm-hmm. Έκανε την πρώτη δοκιμαστική πτήση και προσδόθηκε στο αεροδρόμιο του JFK. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί άρχισε από τη Νέα Υόρκη ηλεκτρικά, αθόρυβα και ευέλικτα. Θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται στις ταράτσες. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει το 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια στο 2040, προσεγγίζοντας μεγάλες επενδύσεις. Στην Ελλάδα ήδη καταγράφεται επιχειρηματικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα. Μιλάμε για μια αγορά που θα απλωθεί γρήγορα σε όλο τον κόσμο και θα μεσουρανίσει, καθώς πρόκειται για την πλέον επαναστατική λύση απέναντι στη χρονοβόρα σε σημείο απελπισίας οδική μετακίνηση, η οποία έχει κορεστεί.
1: Γι' αυτό να
0: το μέγεθος της αγοράς, όπως αναφέρει σχετική έρευνα της Morgan Stanley, θα ξεπεράσει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ως το 2040.
1: Εδώ, πιστεύω ότι ο Ελληναράς που περνάει με κόκκινο, θα πάω να κάνω αερομεταφορά.
2: Πόσο κάνει,
1: να σκουντουβλάνε μεταξύ
2: τους. Να πάρω ένα δάνειο. Να πάρω ένα.
0: Τι λες μόνο τώρα, αυτά είναι εταιρείες σοβαρές που τι είναι αυτά που λες μόνο.
2: Καλά. Εγώ δεν μπορώ να το οδηγήσω αυτό. Για
1: το εξωτερικό, όχι για εδώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να το οδηγήσω αυτό.
0: Φίλε, ξέρω, εταιρείες θα τα έχουν αυτά τώρα.
2: Γιατί δεν μπορώ να αγοράσω ένα εγώ.
0: Όχι,
2: μάνα,
0: όχι, γυναίκο μου. Θα είναι εταιρείες που θα τα φέρουν τα αεροταξί.
2: Ναι, ρε, μάνα,
0: το εγώ στεναχωριέμαι για τους δικούς μας ταξιτζίδες κάτω στο. Που όσο πάει γυναίκο μου, θα είναι εταιρείες που θα τα φέρουν τα αεροταξί.
2: Ναι, ρε, μάνα,
0: το εγώ στεναχωριέμαι για τους δικούς μας ταξιτζίδες κάτω στο. Που

0: Θα πω γιατί να στηρίξω τους ταξιτζίδες έξω, τους δικούς μας. Την κίτρινη φυλή. Μόνο γι' αυτό. Πατέρα ταξιτζή είχα. Δεν μπορώ να πουλήσω έτσι εύκολα τους οδηγούς ταξί από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Μια πετραδάκι με τον άλλον πριν μία πατέρα.
0: Έτσι γίνεται, φίλε. Οι οδηγοί ταξί έχουν υποστεί τα πάντα, να πούμε. Όλοι αυτοί τα τραβάνε και από πάνω τους βρίζει και ο κόσμος, να πούμε. Έλα.
2: Αν τους βάζανε όμως να αλλάξουν.
0: Όχι ότι δεν έχει μερικούς κακούς. Έχει και μερικούς κακούς, έτσι. Που κάνουν εγκλήματα.
1: Όπως όλα τα
0: επαγγέλματα. Και πάνε να κοροϊδέψουν, αλλά όχι όλοι.
1: Και ραδιοφωνικούς παραγωγούς δεν έχει κακούς.
0: Εντάξει, κακούς δεν ξέρω. Κακούς.
2: Αν βάζανε τώρα αυτό να το ακούσει η κυβέρνηση, να τους βάλουν τους ανθρώπους, αν είναι, να αλλάξουν τα ταξί με αυτά.
1: Μα κάτσε, προ το παρόν τους έχουν βάλει να τα αλλάξουν στα ηλεκτρικά. Τώρα, αν το βάλουν και στα πετούμενα, τι θα πρωτοκάνουν οι άνθρωποι.
0: Το λοιπόν θα πρέπει να βάλει τέλικα μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κλήρωση. Έχουμε κλήρωση γιατί σας δίναμε για τον αγώνα προσκλήσεις από τη στοίχημα για τον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-offs της στοίχημα Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν σε συνεργασία με τη στοίχημα, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και ο τυχερός ακροατής για αυτό το διαγωνισμό είναι ο Βασίλης Μανιάτης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 065.
0: Να πω χθες ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΕΚ έλεξε 0-0. Πάω Ολυμπιακός 3-1. Και πότε παίζει για τον μπάσκετ, Νίκο, τώρα?
2: Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ο Ολυμπιακός παίζει την Τρίτη και την Πέμπτη.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα υπέροχο δώρο τώρα σας το ανακοινώνω. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε τα απογεύματα και μας χαλαρώνει? Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι με άρωμα βανίλιας ή φουντουκιού με σοκολάτα και ελληνικού καφέ. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο ωραίο συνδυασμός. Υπέροχο πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει με κάθε του γουλιά. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, παιδιά. Οπότε τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619. Άλλο είναι αυτό.
1: Ναι, στο 19619 είναι τα μηνύματα που στέλνω από το κινητό.
3: Από το κινητό, λοιπόν. Γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel χρέωση 0,34 το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και για το Βαλμά, για το καλάθι, για το ψυγείο γεμάτο, για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά, φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι Βαλμάς. Έτσι, το ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Χρόνος ορίμανσης 3 μήνες. Από 7 νομούς ζώνη γάλακτος, εγκαταστάσεις της εταιρείας Βαλμάς είναι στην ορεινή Χαλκιδική, είναι τυροκομείο 3ης και 4ης γενιάς. Σήμερα θα είμαι ήρεμος πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Να σας πω επίσης ότι το κοφινάκι Βαλμά είναι μαλακό τυρί από κατσικίσιο γάλα που παράγεται στο Χολομόντα, τη λίμνη Βόλβη, το Παγκαίο και την ορεινή Χαλκιδική. Καταπληκτικά μέρη και γι' αυτό 60 χρόνια λατρεύεται στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Γενικά, υπογραφή Βαλμάς, εγγύηση για αυτό που τρώτε στη φέτα. Δεν θα ξαναπώ σήμερα, δεν θα πω τίποτα. Περιμένω να περάσουν κάποιες μέρες και μετά θα πω. Πρέπει να μείνω λίγο ήρεμος. Λοιπόν, πάμε για τους φακέλους. Πώς θέλετε να δώσουμε, Νίκο?
2: 500 ευρώ, τι λένε οι όροι.
0: 500 ευρώ.
2: Ναι, ναι.
0: 500 ευρώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Η Νάνση σηκώνει το τηλέφωνο.
3: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καταπληκτικά, εσείς?
6: Μια χαρά κι εμείς.
0: Το όνομά σου?
6: Ιορδάνης.
0: Έλα, Ιορδάνη μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Νέα Ιωνία.
0: Έλα, Ιορδάνη.
1: Έλα, πελατάκι ο Ιορδάνης. Έχει
6: πελατάκι,
1: πάρει...
6: αλλά έχω χαθεί τώρα τελευταία. Παναγή, δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, γιατί έτσι? Τι ξαφανίστηκες, βρε άτιμε?
6: Τι να κάνω, τι να κάνω, είπα άλλο να εξαφανιστώ λιγάκι καιρό.
1: Να έτσι, να μας καψουρέψεις λίγο.
6: Ναι, ναι, να τα πάρω έτσι τώρα και να ξαφανιστώ μια και καλή.
0: Η Ιορδάνη για 500 ευρώ. Φάκελος, ούφο, μουστάκι, σουβλάκι, αγελάδα, ροζ, κεραυνός, στόχος, λουλούδι και βούλες. Διάλεξε τρία.
6: Κεραυνός, μουστάκι, σουβλάκι.
0: Κεραυνός, μπουτάκι, σουβλάκι.
3: Μουστάκι, σουβλάκι.
0: Κεραυνός, σουβλάκι, μουστάκι. Μάλιστα. Μπροστά στην κάμερα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το 5.
1: Πας για 2 και 0.
0: Είμαστε live στο Instagram και ανοίγω τους φακέλους μπροστά. Και πάμε, γιατί πάμε για

0: σουβλάκι.
1: Ναι, τι πάμε
2: για 2-0.
1: Για 2-0. Ανοίγω το σουβλάκι. 0.
2: Έλα, Ιορδάνη, είσαι πολύ κοντά.
1: Αν στο μουστάκι είναι το 2.
3: Να μας ξαναμιλήσεις.
1: Πήρες 500 ευρώ σε 15 δευτερόλεπτα. Και στο μουστάκι μέσα έχει.
4: Το 1. Έλα, ρε φίλε. Ρε Ιορδάνη, πολύ κοντά ήσουνα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αν θα τα άλλαζες, ποιο θα τα άλλαζες?
0: Έλεγα να πάρω το στόχο.
1: Το στόχο, για να δω. Ο στόχος έχει μέσα. Ο στόχος έχει μέσα το 3. Μπα.
2: Πάλι κοντά. Το 2.
1: Το 2 δεν ξέρω που είναι τώρα. Ψάξω να βρω το 2. Το 2 ήταν στη. Στο ροζ, σκέτο στο ροζ.
4: Δεν θα το έπαιρνε ο Ιορδάνης στο ροζ.
1: Το ανοίγω. Γεια σου, Ιορδάνη μου, φιλιά πολλά.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: θυμάστε ότι είναι και Σένεκα στην παρέα μας. Σένεκα Medical Group με πάνω από 39 χρόνια εμπειρίας. Πολύ σημαντικό, η μεταμοσχεύση μαλλιών στη Σένεκα πραγματοποιείται αποκλειστικά από γιατρούς. Ναι, μην σας φαίνεται παράξενο. Και εγώ κάποια στιγμή το διάβαζα, έλεγα δηλαδή συγγνώμη, σε άλλα τι, με τι, από πού, από ζαχαροπλάστες πραγματοποιούνται. Αλλά και όμως δεν είναι όλα αποκλειστικά από γιατρούς. Αυτή είναι το φοβερό. Η Σένεκα, ενώ σε άλλα μέρη, σε άλλες περιπτώσεις, η Σένεκα το κάνει μόνο, πραγματοποιούν τις μεταμοσχεύσεις μόνο ειδικευμένοι γιατροί χειρουργοί. Η διάγνωση είναι δωρεάν, γίνεται πάντα εξατομικευμένα, για κάθε περίπτωση διαφορετική. Μπορείτε να πάτε σε μία από τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μπορείτε να πείτε να κλείσετε ένα ραντεβού σε nkmd.com για να δείτε τον εαυτό σας ξανά με μαλλιά. Θα σας πούνε την αλήθεια, αν μπορείτε να σας βάλουν μαλλιά ή όχι. Και όσο γνωρίζω τη Σένεκα, τόσο παραπάνω εντυπωσιάζομαι, κυρίες και κύριοι, για αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει. Έκανε ευτυχισμένους χιλιάδες άντρες που δεν το πιστεύανε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το καταλάβετε κι εσείς άμα τους γνωρίσετε από κοντά.
1: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι ένας και είναι Veneta Cucina. Είναι το πρώτο σε πολλές εργοστάσεις στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucina, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά, αλλά και στην Πάρο. Veneta Cucina δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
2: Και θέλω λίγο να φανταστείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Ξεκίνα, δοκίμασε να κάνεις αυτό το ταξίδι ζωής. Όλοι δεν λέμε ότι θέλουμε να το κάνουμε. Πάρε την απόφαση, οι τιμές είναι καταπληκτικές. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και τώρα. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί εμείς θα σου κάνουμε δώρο αυτό που εσύ μπορεί να έχεις στο μυαλό σου, αλλά μπες στη διαδικασία να το ψάξεις κι εσύ, γιατί Venturis Ferries είναι εγγύηση για αυτή τη διαδρομή.
1: Λοιπόν, Νάνση, πάμε για το τηλέφωνο. Πάμε, γιατί πάμε να δούμε ποιος θα μπει σήμερα στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το Σφαίρα Password έπεσε. Στείλατε μήνυμα στο Viber. Έγινε η κλήρωση στο 6936101022. Γράφετε Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Ένας τυχερός θα βγει στον αέρα, θα μας πει το password και θα μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive
2: έκδοση. Σε πιάσω, Καλούδη, με βλέπεις που ταλαιπωρούμε, το ένα δεν πατιέται.
3: Καλημέρα.
2: Βρε καλό στη Μαριλένα.
3: Καλημέρα, παιδιά, δεν το πιστεύω.
0: Καλημέρα.
2: Μας περίμενες.
3: Σας περίμενα.
2: Τι ωραία που μας περίμενες.
3: Συγχαρητήρια, είστε καλύτερη παρέα. Κάθε φορά τα ίδια σας λέω, αλλά
0: δεν πειράζει, το έχουμε ανάγκη.
2: Άρα έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
3: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές από Πίτσε Μπομ, από Φακέλη.
2: Σε ποια περιοχή είσαι, Μαριλένα μου?
3: Μενίδη.
2: Στο Μενίδη, για πες μου τον κωδικό.
0: Γειτονάκι.
3: 1,
2: ναι.
3: 9, 5, 8.
2: Μπράβο! Έχεις αυτοκίνητο?
3: Έχω ένα, ναι, έχουμε ένα.
2: Αλλά από ό,τι κατάλαβα χρειάζεται και δεύτερο.
3: Μάλλον ναι.
2: Εγώ θα ευχηθώ να είστε εσείς αυτοί που θα το κερδίσετε.
1: Μα σε όλους το ίδιο εύχεσαι.
2: Μα σε όλους θέλω να το ευχηθώ και κερδίσει πιο τυχερός.
1: Φιλάκια, Μαριλένα μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, αν τώρα η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
2: Λοιπόν, Καλούδη, θέλω να βρεις ένα τραγούδι από Chemical Brothers.
0: Αμέ.
2: Τώρα θα σου πω ποιο. Το Go Extended Mix λέγεται, το οποίο έπαιξε στην ταινία, παιδιά, Apex. Δεν ξέρω αν την έχετε δει σε πλατφόρμα στο Netflix. Go, και είναι αυτός ο ηθοποιός, ο απίστευτος, ο οποίος δίνει χρόνο στη Σαρλίς Θέρον για να τρέξει να την κυνηγήσει. Εντάξει, δεν υπάρχει. βγάζει κάτι κραυγές και τα λοιπά και αρχίζει και χορεύει. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τάρον Έγκερτον, έτσι λέγεται, το χορευτικό του τα σπάει, έχει γίνει τάση στα social. Μέχρι να μπει το τραγούδι καλά να σας πω ότι τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27 είναι γεγονός. Η Vodafone προσφέρει το O Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Περισσότερα όμως στο Vodafone.gr, γιατί εκεί θα δείτε και το πρόγραμμα Safe Grow.
1: Ποιο ξέρει τι θα πει.
2: Περίμενε λίγο.

0: Λοιπόν, όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ομπορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό. Από τα Lidl και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Γρηγόρη, να το λήξω.
1: Θα πω μια καλημέρα και στην Betabet που θα μάθουμε το δώρο πολύ σύντομα για τον επόμενο μήνα. Είναι, ναι, σωστά, επόμενος μήνας που είναι ο Μάιος, είναι τώρα ο Ιούνιος είναι για τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, Betabet, παιδιά, 1990 η εταιρεία που ξεκίνησε τη λειτουργία της για να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Αυτό κάνει εδώ και 3 δεκαετίες, παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Πέρα από αυτό, είναι μια καταπληκτική οικογένεια που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους για πολλά πράγματα. 24 ώρες το 24ωρο. Betabet.gr. Έχετε τους πάντα στο μυαλό σας. Μακάρι να μην χρειαστείτε να τους χρησιμοποιήσετε, αλλά στην κακή στιγμή είναι εκεί για εσάς. Γαλάτσι Κουρτίου 14. Λαϊκό Σωτηρία Ιρθό Σταυρό απέναντι άλλο φυσικό κατάστημα και σύντομα Βρυλίσια Σιμανόγλιο. Αύριο η κλήρωση, δεν σας λέω να στείλετε μήνυμα. Δεν το βάλε.
2: Αυτό τον ήχο δεν τον έχει. Το είδες που ουρλιάζει. Παιδιά, ο τύπος αυτός δεν παίζεται. Τι ηθοποιάρα είναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ότι γίνει και λίγο στο TikTok να το κάνεις αυτό το την κραυγή.
2: Έχει γίνει viral γιατί ουρλιάζει την ώρα που ακούει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή. Αυτό ήταν.

0: Άνση Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τσορτσάτος.
2: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία, η Μαρία, ο Θέμης, το Δίδυμο το απογευματινό. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη και ο Πέτρος Καράς. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να περάσετε καλά, καλή εβδομάδα. Έχει καλό καιρό. Να είστε χαρούμενοι, μην δίνετε σημασία στο δρόμο. Πάτε στη δουλειά σας και να θυμάστε κάτι.

0: πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
12: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Να παίξω!
16: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
15: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
16: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
17: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε!
19: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102-2.
6: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
23: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Περιμένετε λίγο γιατί μου φύγαν τα ακουστικά. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου, 5 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη 1 το μεσημεράκι. Και Μάιος μπήκε, καλό μήνα, να τα λέμε και αυτά γιατί δεν τα πάμε. Και ήλιο έχει, πέρασε η κοκοκαιρία, θα τα δούμε και στην πορεία όμως τα του καιρού. Πάρτε το καφεδάκι σας, αυτό με ενδιαφέρει. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς περάσετε τριήμερο, αν φύγατε, αν μείνατε εδώ, κυκλοφορήσατε, τον πιάσατε το Μάι. Όλα αυτά θα ήθελα να τα μάθω. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελάγιος και ο Ιλάριος. Χρόνια πολλά με υγεία. Αν έχετε γιορτούλα, χρόνια πολλά με υγεία. Αν έχετε γενέθλιά σας, πάω να το πατήσω τώρα εγώ, να ξεκινήσω τσουκουτσούκου με τις επιτυχίες και τα λέμε εν καιρό. Ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια, γιατί είναι και πρωί, να πιω λίγο καφέ, να ανοίξω το ματάκι. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Βρες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκαινούργιο αυτοκίνητο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Σφαίρα 102,2.

0: Βίντεο κλιπ είχε γυριστεί στη Μήλο αυτό το τραγούδι, να σας ενημερώσω. Επί Κώστα Καπετανίδη εποχή. Πολύ, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. 30 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Που δεν έχει κίνηση. Παραδόξως για Δευτέρα είναι όλοι οι δρόμοι άδειοι. Μέχρι και το κέντρο. Να, ένα μικρό κομματάκι στη Βασιλή Σοφία κολλάει. Κατά τα άλλα, νότια, βόρεια, εντός, εκτός και επί τα αυτά, δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση. Λίγο στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κύμης και καθυστερήσεις του δεκάλεπτου στις εξόδους για Λαμία. Τώρα, ή που έχετε κολλήσει άδεια σήμερα και πολύ καλά κάνατε, ή που είστε τίποτα καμιά τηλεργασία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ό,τι και να συμβαίνει είναι τέλειο πάντως. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Φαντάσου να σταματούσαν όλα, τα κορναρίσματα, τα deadlines, τα σε παίρνω σε λίγο και να έμενε μόνο ένα πράγμα, το άρωμα του φρέσκου καφέ. Στη Michel Coffee Company φτιάχνουμε τη στιγμή που ο κόσμος σωπαίνει.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
11: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
12: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
11: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
13: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
11: Vo Club Athens.
14: Δεν υπάρχει μέρα μου.
11: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
15: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
17: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
6: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
18: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
19: Έλα, Σπύρο.
20: Τι είναι πάλι?
19: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
20: Δηλαδή?
19: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
20: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
19: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
20: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
19: Με σώζεις.
20: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
21: Προκόπη! Πού ήσουν?
22: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
21: Μολόγα, Προκόπη.
22: Ήμουν στο Γερμανό.
21: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
22: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
23: Για σοβαρές επισκευές.
24: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
25: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Σε Facebook, Insta και TikTok.
27: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

πάρα πολύ μας αρέσει Αναβίση και το Αιγαίο. 48 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Τέλος πάντων και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Γιατί είναι Δευτέρα 4 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Γιατί θα είναι διπρόσωπος λίγο και σήμερα ο καιρός. Με άνοδο της θερμοκρασίας σε κάποιες περιοχές, βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές. Κυρίως σποράδες έβια. Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε καλοκαιράκι. Στην Αττική, πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα και μέγιστη θερμοκρασία τους 20 βαθμούς Κελσίου. 6936-10-1022 είναι το Viber. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Έτσι, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Τι όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε άλλα νεάκια, το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα σας το κάνω δώρο εγώ από τα Mikkel Coffee Company, γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, αναζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου, σέβεσαι το περιβάλλον. Mikkel Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Πώς κερδίζετε το καφεδάκι σας το καθημερινό? Αρκεί να γράψετε τη λέξη Mikkel στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 1022, γιατί μέρα χωρίς καφέ τι είναι? Είναι χαμένη μέρα. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφω για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
3: Καλό πιστεύω.
4: Μερέγουλε.
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
6: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
11: Happy Mastercard Day.
15: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να ερευνήσατε περισσότερα. Youth.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
19: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
1: Σφαίρα 102. και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
12: Κόβουμε κορδέλα δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Τρία λεπτά πριν τα ρολόγια μα δείξουν 11. Καλή σα ημέρα, Δευτέρα, 4 του Μάη. Μη φέρνει Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και πάμε να δούμε τα σημάδια που μαρτυρούν πω είσαι ψυχικά εξαντλημένο και όχι απλώ αγχωμένο. Γιατί η ψυχική εξάντληση δεν εμφανίζεται ξαφνικά ούτε με τον ίδιο τρόπο σε όλου. Συχνά μεταμφιέζεται σε απλό άγχο ή κούραση, με αποτέλεσμα είτε να την αγνοούμε είτε να τη θεωρούμε κάτι παροδικό. Ωστόσο όμω, όταν η πίεση τη καθημερινότητα από δουλειέ συσσωρεύεται χωρίς ουσιαστική αποφόρτιση, το μυαλό και το σώμα, ρε παιδιά, αρχίζουν να στέλνουν πιο έντονα σήματα. Το ένα σήμα μετά το άλλο, ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Νούμερο 1. Είσαι διαρκώς θυμωμένος. Νούμερο 2. Δεν μπορείς να ολοκληρώσεις καμία δουλειά. Νούμερο 3. Δεν μπορείς να δώσεις εύκολα προσοχή σε όλα. Νούμερο 4. Δεν κοιμάσαι καλά. Νούμερο 5. Νιώθεις θλίψη. Νούμερο 6. Ανησυχείς πάρα πολύ. Νούμερο 7, έχεις βγάλει την άσκηση από την καθημερινότητά σου. Νούμερο 8, οι διατροφικές συνήθειες έχουν αλλάξει. Νούμερο 9, κάνεις περισσότερα λάθη. Νούμερο 10, είσαι συνεχώς αργοπορημένος. Και νούμερο 11, δεν δίνεις έτσι στη ζωή σου πολύτιμο χρόνο. Είτε είναι στον εαυτό σου, είτε είναι στους ανθρώπους σου, γενικά στη ζωή, στην καθημερινότητά σου. Αυτά. Θέλει λίγο κάπου να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ δουλειάς και ζωής και να μην μας πάνε και πολύ τα νεύρα, κυρίως έτσι στη δουλειά, γιατί από εκεί θεωρώ ξεκινάνε τα περισσότερα. 6-9-36-10-102-2 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εννοείται, μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου. Ειδικά αν δείτε το δικό μου αυτοκίνητο, κάπως έτσι είναι. Σκόνη, λεκέδες, μέσα έξω. Συμβαίνει σε όλους και στις καλύτερες οικογένειες. Αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι στο 11888.gr μπορείς να κλείσεις ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου. Κλείνεις άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο και κυρίως χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθεις και σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Πάμε τώρα να έρθουν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Θα ξεκινήσω. Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Τράβα που σου λέω. Και η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. Και έρχονται κι άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Υπήρχες πάντα. 29 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Δευτέρα. Μα συγχωρείτε. 4 του Μάη και πάει να κλείσει τη φωνή μου. Ήταν και το τρίμερο. Καταλάβετε. Τώρα βγήκαμε, κάναμε. Είχε βροχές, είχε κρύο. Όσο να πεις, πόσο να κρατήσει. Η μη Βερνή Ευαγγέλη που παίζει μέχρι και τη μία. Λοιπόν, το My Market και ο Σφαίρα δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα την Παρασκευή που μας έρχεται 8 Μαΐου. Η Μαρία Ντονά, το μαράκι μας, τα εκπέμπει ζωντανά από τη μία έως και τις 3. Μέσα από το νέο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων, ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν όλους. Γι' αυτό μην λείψει κανείς, γιατί αν είναι στη λίστα σου, είναι και στα My Market. Όπως καταλαβαίνεις, θα βγούμε ένα μικρό break. Και ερχόμενοι θα ακούσετε το Σφαίρα Password, γιατί ξεκινάμε να παίζουμε σήμερα Δευτέρα, οπότε σας θέλω alert. Οπότε πάμε σε ένα μικρό break, επιστρέφω και τα λέμε για το Σφαίρα Password.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν, σήμερα θα κάνω parkour, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να θες.
3: Αλήθεια λες?
2: Βεβαίως.
4: Πού... Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
2: Βεβαίως.
4: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
2: Βεβαίως.
3: Τι θα κάνεις?
2: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
4: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
5: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881.
8: 1961.
7: 5050.
8: 1471.
3: Ναι!
9: 1212.
4: Μπράβο!
7: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Για τη Gen X είναι τελετουργία. Για τους Millennials είναι διάλειμμα από τα deadlines. Για τη Gen Z είναι vibe. Για εμάς είναι όλα μαζί. Michel Coffee Company. Same love, different generations.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Yay, yay, είσαι εδώ!
12: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Ρωμαίος,
23: Ιουλιέτα
22: από του Μπόστ την Μπένα.
23: Έργο παλιό,
22: μα σύγχρονο,
23: που αφορά και σένα.
22: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
23: Ρωμαίος Σακελαρίου,
22: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
23: Σε ρόλο παραμάνας,
22: χωρίς καμιά ντροπή,
23: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
22: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
23: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
22: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
23: τρεχάτε για να δείτε,
22: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
24: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
27: Το Σφαίρα Password είναι 1-8-0-8.
0: Το ακούσατε το Σφαίρα Password, αγαπούλες μου, 38 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 4 του Μάη, έτσι για να αρχίσει καλά η εβδομάδα. Ελπίζω να έχετε συγκρατήσει το Σφαίρα Password. Για τα επόμενα 5 λεπτά θα γράψετε τη λέξη Password στο 6936101022, το Viber μας λοιπόν, για να ανοίξετε το γκαράζ και να μπείτε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση, παρακαλώ, αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητό μας, η αυτοκινητάρα αυτή που σας δίνουμε, βρίσκεται κλειδωμένο σε ένα μυστικό γκαράζ που ούτε εμείς γνωρίζουμε που είναι αυτό. Εσείς όμως μπορείτε τσούκου τσούκου να ανοίξετε την πόρτα και να το ξεκλειδώσετε. Ξεκλείδωσα το, γιατί εντάξει, πρέπει να το δώσουμε και αυτό το αυτοκίνητο τέλος πάντων. Ξαναλέω, Password στο Viber του Σφαίρα και σε λίγο μόλις ακούσουμε τις ωραίες μας μουσικές, θα βγούμε στον αέρα να παίξουμε σε άλλα νέα. Σκεφτείτε λίγο ότι δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά, μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο κιόλας μήνες κυκλοφορίας και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα τον σπάσω τον καθρέφτη, αυτόν που κοιτάς. Αυτό θα το ακούσουμε μετά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καλυμάνη και Νίκο Βέρτη. Έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες και σε λίγο βγαίνουμε για σφαίρα Password. Εδώ το πιανάκι.

0: ωραία το έχει πει ο Θοδωρής αυτό το τραγούδι στο Παρέα στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, η Μίβερινα Ευαγγέλου. Καλό ήδη, θέλω να ξέρετε, το τηλέφωνο της ημέρας. Για να δούμε καλή. Καμπάνα καλή, καμπάνα καλή. Αχ, Σπύρο. Σπύρο.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Πού είσαι?
1: Γραφείο.
0: Α, γραφείο. Και πολλού θα ήσουν Δευτέρα, δηλαδή 12 παρά 10. Ναι. Να σου πω, θα μας πεις το Σφαίρα Password.
1: Βεβαίω. Γιατί όχι, 1808.
0: 1808, λόγω στο Σπύρο μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπήκες και εσύ στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης,
0: γεια. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τι ωραία. Έτσι, Δευτέρα θέλω να κερδίζετε, γιατί είναι και δύσκολη μέρα. Όσο να πεις τώρα και βαριόμαστε λίγο στις δουλειές και έχουμε γυρίσει και από τριήμερο. Οπότε τι καλύτερο από το να ξεκινάει η εβδομάδα σου μπαίνοντα στην κλήρωση για αυτή την αυτοκινητάρα, γιατί τα καλύτερα εδώ παίζουν και το ξέρουμε όλοι αυτό. Επίσης ξέρουμε ότι ο κόσμος προχωρά μπροστά και μαζί του προχωρούν και οι επιλογές σου. Υπάρχει μια στιγμή που είναι μόνο δική σου, η στιγμή που πίνεις τον καφέ σου. Μικέλ Coffee Company. Λοιπόν, κάθε στιγμή αξίζει. Σας έχω πει ότι σας κάνω δώρο το καφεδάκι σας στο καθημερινό για όλο το μήνα, αν γράψετε Μικέλ στο Viber του Σφαίρα. Προς το παρόν, βγαίνουμε σε ένα break και επιστρέφω για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής που έχω κι άλλο δώρο να δώσω.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του άλλου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώνω, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Χρειάζεται το

0: yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Σφαίρα 102-2
9: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ένα μόλις λεπτό πριν το ρολόγιο μας δείξουν 12. Ακριβώς Δευτέρα 4 Μαΐου η Μιβερίνα Ευαγγέλου. Και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη. Πολύ ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός. Αυτό είναι για μολόγημα. Αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τώρα θα ήθελα να ξανανοίξετε το Viber, γιατί θα σας δώσω μια φανταστική ανθοδέσμη από τον Semyon Flowers, γιατί η γιορτή της μητέρας πλησιάζει. Τις μανούλες σας αγαπάμε πολύ, γιατί καλύτερο από ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα. Στον Semyon Flowers, κάθε λουλούδι γίνεται μήνυμα αγάπης για το πιο ξεχωριστό πρόσωπο της ζωής μας, με χρώματα που αγγίζουν την καρδιά και αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Δημιουργούμε ανθοδέσμες, λοιπόν, που λένε όσα δεν βρίσκεις εύκολα σε λέξεις. Από κατακόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις, διάλεξε εκείνη που ταιριάζει στη δική σου μαμά και όχι μόνο. Και κάνε τη μέρα της πραγματικά ξέχαστη και γενικά, αν θέλετε. Είναι ωραία κίνηση τα λουλούδια να τα δίνετε σε διάφορες περιστάσεις ή και όχι, ή και άνευ λόγω, από εκεί που δεν το περιμένω. Θέλω να μου φέρεις ένα λουλούδι, κατάλαβες. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα γράφοντας Ανθέμιον, το όνομα τεπώνυμό σου, και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ καλή επιτυχία. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά έρχονται. Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια.

0: σε ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: δεν θα βρεθούμε τέλος πάντων σε αυτό το Αιγαίο πια. 29 λεπτά μετά από τις 12. Δευτέρα 4 του Μάη. Η Μηβερίνα Ευαγγέλιο στον Σφαίρα 102.2 και για λίγο ακόμη έτσι θα είμαστε παρεούλα. Ήρθε η στιγμή για ζωδιάκια. Πριν όμως να μην σας ενημερώσω λίγο ρε παιδιά για το τι παίζει στον κόσμο. Γιατί μπορεί να έχει στους φίλους σου που σε παίρνουν τηλέφωνο και σε πρίζουν. Ξέρεις κανένα παθολόγο στη γειτονιά, μήπως ζεις κανένα λογιστή, κανένα οριλά, ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Πάτμο, εκπαιδευτή χάμστερ, μα πια. Θα σας πω λοιπόν εγώ την απάντηση για να σωθείτε από όλα αυτά. Θα πάρεις το 11888 ή θα μπεις στο 11888.gr ή θα κατεβάζεις το 11888 app. Να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους, αλλά πού θα μπαίνεις κι εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα λοιπόν. Τώρα πάμε να περάσουμε στα ζωδιάκια, να δούμε τι μέλη για να έχετε και σήμερα Δευτέρα. Κρύε, σκληρή η συμπεριφορά σου προς τους άλλους και μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις. Θα πρέπει λίγο να είσαι πιο προσεκτικός και διακριτικός, κυρίως στο τι λες. Ταύρη, ευνοούνται οι επαφές σας με άτομα που ταξιδεύουν ή έρχονται από μακριά. Οι νομικές σας υποθέσεις επίσης περνούν ένα δυνατό σκαμπανέβασμα. Δίδυμη, καταφέρνετε περίφημα να φέρετε εις πέρας ό,τι έχετε αναλάβει στον επαγγελματικό τομέα. Προσπαθήστε όμως να μην ταλαντευτείτε ενώπιον μιας δυνατής ευκαιρίας για κέρδη. Μην είστε κότες τώρα εκεί. Καρκινάκια, οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πηγές κέρδους για εσάς. Θερμοί και ρομαντικοί σε θέματα καρδιάς. Θα έρθετε σε επαφή με άτομα που σας διεκδικούν έντονα. Λιοντάρια, η τύχη είναι με το μέρος σας. Κυρίως από δουλειές που έχουν να κάνουν με την εστίαση, την πώληση, τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Επίσης, σήμερα η οικογένειά σας θα σας ανταμείψει. Παρθένη, είστε πολύ δραστήρια αλλά και τρομερά μεταβλητή. Τα αδέρφια και οι συγκινείς θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια απόφασή σας. Ζυγοί, επιδιώξτε να ασχοληθείτε με εργασίες που έχουν σχέση με δημόσια αγαθά, γιατί τα κέρδη σας εκεί θα είναι μεγάλα. Σκορπιοί, σας πιάνουν οι ευαισθησίες σας και επιρροές από το περιβάλλον περιορίζουν τη δραστηριότητά σας. Θα υπάρχει επίσης μία τάση για ονειροπόληση, και γιατί όχι, μια χαρά, η οποία θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις σας. Τοξότακια, μία τάση προς την τεμπελιά σας χαρακτηρίζει, φυσική και ψυχολογική απομόνωση. Δεν θέλετε να έχετε επαφές με πολύ κόσμο, μόνο με τα πρόσωπα της οικογένειάς σας. Εγώ, κύριε, επαφές με φίλους και γνωστούς θα σας δώσουν χαρά αλλά και την ικανοποίηση ότι είστε αγαπητοί στο περιβάλλον. Σας υδροχόητο να διατηρήσετε τη φήμη και την καλή εντύπωση στο χώρο της δουλειάς μπορεί να ρίξει τα προσωπικά σας. Και τέλος, ψάρια, η ισχυρή σας πίστη στη δύναμη του σύμπαντος είναι ο παράγοντας που θα σας διευκολύνει επίσης να αποφύγετε ταξίδια, καθώς υπάρχει κίνδυνος μικρών ατυχημάτων. Αυτά και με τα ζώδια, μηνυματάκια περιμένω στο Viber, τα τελευταία σιγά σιγά. Όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ, έτσι. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Δεν υπάρχει γυρισμός. Break και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη κάνει έτσι, τη λέει: σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή: σας παρακαλώ, λέει, είμαι δασκάλα. Και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει: εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορές, δεν θα ξανατρέξω.
3: Πήρε το αίμα του πίσω.
2: Ναι!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
5: οχ,
4: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
10: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
1: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
1: Vogue Club Athens.
11: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
1: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
12: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
1: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
15: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
16: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container, μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων, σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
17: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
19: Και νιώθω.
18: Και καλή διασκέδαση.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Τι κάνετε, μωρέ. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν. Έλα στο φινάλε, μπήκε στο μου, χαλάσει το φινάλε. Και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10. Σου κάνω μαλλί μετά. Από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Γιοργαντά, Ελίνα Νικόλα, Ιρανιά ο Πέτρο. Αύριο Γρηγόρη ο Γιώργο, η Νάνση, ο Παναγή και ο Νίκο μα. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεό, θα έρθω κι εγώ για τα δικά μα. Μέχρι αύριο Τρίτη, που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε, να περάσετε τέλεια. Έχετε όλη μου

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
0: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φαντάσου να σταματούσαν όλα. Τα κορναρίσματα, τα deadlines, τα σε παίρνω σε λίγο. Και να έμενε μόνο ένα πράγμα. Το άρωμα του φρέσκου καφέ. Στη Michel Coffee Company φτιάχνουμε τη στιγμή που ο κόσμος σωπαίνει.
14: Σπυρό.
15: Τι είναι πάλι?
14: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
15: Δηλαδή?
14: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
15: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
14: Στο τένις.
15: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
14: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
15: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
16: Ξύπνα, ξύπνα,
15: τι?
16: Ήρθε. Να παίξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
16: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
17: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
0: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
18: Ρωμαίος!
19: Ιουλιέτα!
18: Από του Μπόστ την Μπένα!
19: Έργο παλιό!
18: Ασύγχρονο!
19: Που αφορά και σένα!
18: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
19: Ρωμαίος Σακελαρίου!
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
19: Σε ρόλο παραμάνας!
18: Χωρίς καμιά ντροπή!
19: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
19: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
18: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
19: Τρεχάτε για να δείτε!
18: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine. Ελάτε σήμερα σε μία από τις εκθέσεις μας, σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine. Δημιουργούμε το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
21: Μήπως λεφτά?
20: Τα λες και λεφτά!
21: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
20: Τι σου λέω τόση ώρα?
7: από την τσέπη μου.
21: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
23: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Μία με τρεις, Μαρία Αντωνά.

0: Υπέροχος ο Γιώργος Μαζονάκης στον Σφαίρα 102-2. Στα 30 λεπτάκια μετά τη μία, σε έχω επιθυμήσει. Μπορείς λίγο να το συνδέσεις και με τη δική μου έτσι ψυχική διάθεση, ρε παιδί μου. Έτσι μου λείψατε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να ξέρεις πόσο σε έχω επιθυμήσει. Λοιπόν, αν δεν ξέρεις, εδώ θα πρέπει να μείνεις στην παρέα μου μέχρι τις 3 για να το μάθεις, για να το ακούσεις, για να το καταλάβεις και να παίξεις και έναν σούπερ διαγωνισμό. Ακόμη ένα Σφαίρα Password έρχεται και σήμερα για να σε οδηγήσει πιο κοντά σε ένα εκπληκτικό μοναδικό αυτοκίνητο. Σε λίγο σας έχω περισσότερες πληροφορίες, γιατί τώρα έχουμε άλλα νέα πιο συγκλονιστικά. Τι μπορεί να είναι να μου πεις τώρα, Μαράκι, πιο συγκλονιστικό? Είναι το ότι βρίσκεις τη λύση για τα πάντα στο Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά τον χρόνο, 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης, κάτι το οποίο μας απασχολεί. Και ποιος δεν έχει συνέχεια, ρε παιδί μου, περιστατικά με το κινητό του, να πέσει κάτω, να σπάσει η οθόνη? Πολλά μπορούν να συμβούν. Τώρα έχεις εξουδιωτημένο πάροχο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς ανά πάσα στιγμή εκεί για να σε εξυπηρετήσουν. Σοβαρό σέρβις, όχι αστεία. Όσο και να πεις, με πάνω από 25 χρόνια, ρε παιδί μου, στο είδος του, είναι ο νούμερο 1 προορισμός για εξουδιωτημένο σέρβις κινητού. Νούμερο 1 στο είδος όμως της επιτυχίας είναι και ο Σφαίρα 102-2. Γι' αυτό θα κάνω σύντομο break και θα επιστρέψω σε λίγο με όλα τα ναι και με όλα τα καλά φυσικά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Ή μόνο δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνισε την πορεία σου και κανόνισε την πορεία σου.
3: Πήγαινε πιο αργά, βρε αγόρι μου,
1: πρόσεχε. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
9: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
18: Happy Mastercard Day!
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Σφαίρα Viber 6936 10122.
20: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και τι ωραία, τι καλά που ξυπνάς και ξεκινάς την εβδομάδα με μια τέτοια ηλιοφάνεια, με ένα τέτοιο καιρό στους 20 βαθμούς. Πραγματικά νομίζω ότι είναι ό,τι περιμέναμε από το Σαββατοκύριακο και μετά. Μας τα χάλασε λίγο τα σχέδια. Δεν κάναμε τρίμερο, αλλά από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα θα κάνουμε καλοκαίρι με τη θερμοκρασία να απογειώνεται την επόμενη Πέμπτη. Ετοιμαστείτε μέχρι λέει και τους 32 βαθμούς. Καταλαβαίνεις τώρα το καλοκαιρινό. Θα πέσει σύννεφο. Και όχι μόνο αυτό, έρχονται ρε παιδί μου πολύ ωραία πράγματα. Μέσα σε αυτά, κράτα και σημείωσε στην ατζέντα σου ότι σε περιμένω στις 8 Μαΐου, Παρασκευή, που αλλού, από τη 1 έως τις 3 στα My Market, αυτή τη φορά στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Εκεί θα έρθετε μαζί, τα ξέρετε εσείς, σούπερ τιμές. Θα μιλήσουμε, θα βγούμε στον αέρα μαζί. Θα πάρετε σίγουρα και τα δωράκια σας. Πάρα πολλές μοναδικές δωρεπιταγές σας περιμένουν και πολλές εκπλήξεις. Είναι στη λίστα σου το My Market, τότε εκεί είμαι και εγώ, με συνδυάζεις και εμένα και μένεις εδώ, γιατί μέχρι τις 3 θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται και η Κατερίνα να μας μιλήσει λίγο για τη χημεία. Η χημεία, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, σχεδόν σε όλα στη ζωή, από τη φιλία, τη δουλειά, τη σχέση, αλλά είναι και συστατικό επιτυχίας. Έρχεται σε λίγο, ενώ τώρα ο αγαπημένος Γιάννης Πλούταργος στην παρέα με το «Δεν γίνεται». Τελικά γίνεται.
21: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Αυτές και άλλες πολλές ερωτήσεις δημιουργούνται όταν ακούς αυτό το τραγούδι του Νίνο. Θεός, αν γινόμουν για μία μέρα, τι μπορεί να έκανα. Δεν ξέρω να μου πεις και τι δεν θα έκανα. Αλλά τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Ας μην κάνουμε υποθέσεις. Καλό να αναφεζόμαστε και λίγο στο reality και στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Δεν μπορώ συνέχεια. Το είπα ρε παιδί μου σήμερα και σε μία συνέντευξη. Δεν μπορώ να απαντώ πάντα υποθετικά και τι θα έκανα αν και αν ερχόταν αυτό. Όχι, εγώ θέλω ρεαλιστικά πράγματα και να συντονιστούμε λίγο στο τώρα. Γιατί αυτό είναι που έχει σημασία, γιατί πολλές φορές αναλωνόμαστε με το τι έγινε στο παρελθόν ή με το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον και χάνουμε την ουσία και το τώρα που είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό, εσείς που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και έχετε όνειρα, τώρα θα ακούσετε αυτή την δήλωση που θα σας κάνω. Έρχεται ο μεγάλος τελικός UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Και θα δείτε το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και θα ζήσετε τον απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξετε εσείς. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, δήλωση συμμετοχή και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και θα το κάνω κι εγώ αμέσως τώρα. Φεύγω για σύντομο break, δηλώνω συμμετοχή στο Magenta. Γιατί όχι, γιατί να μην δω εγώ δηλαδή UEFA Champions League. Γιατί. Λοιπόν, και επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα στο σφαίρι και εννοείται που σας θέλω παρέα μου, δεν το συζητώ αυτό.

0: Τον 22. Ακού τα καλύτερα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Και κοιτάω για αυτό το τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτό ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
3: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένα θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
3: Έτσι λυπηθεί.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
6: 1471.
3: Ναι!
6: 12-12.
3: Μπράβο!
8: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
19: Τι?
18: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
18: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα?
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Προκόπη! Πού ήσουν?
21: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
20: Μολόγα, Προκόπη.
21: Ήμουν στο Γερμανό.
20: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
21: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
22: Για σοβαρές επισκευές.
23: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
26: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
27: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
28: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
27: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
29: Και νιώθω. Vistabet.
27: Και καλή διασκέδαση.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
31: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Σφαίρα 102-2.
33: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
34: Πήγαμε για επιτυχίες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε στο Σφαίρα 102-2. Αυτή είναι η δεύτερη μόρα. Καλή μας εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα να έχουμε. 4 του Μάη. Έχει μπει ο Μάης πάρα πολύ δυναμικά, θέλω να σας πω. Ετοιμαστείτε για ένα μίνι καλοκαίρι. Ετοιμαστείτε για τον πρώτο μίνι καύσωνα την επόμενη εβδομάδα. Τον οποίο περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είμαστε παιδιά του καλοκαιριού. Πώς να το κάνουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, σε λίγο έρχονται επιτυχιάρες, αλλά τώρα έχεις πάρει καινούριο αυτοκίνητο ή θέλεις να προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο, υπάρχει και γι' αυτό λύση. Είναι μία κοσμοτέ.gr. Συγκρίνεις προγράμματα από 19 ασφαλιστικές, παρακαλώ πολύ, και μπορείς να αποκτήσεις την πιο οικονομική ασφάλεια που ταιριάζει και στις δικές σου προσωπικές ανάγκες. Γιατί όλα είναι και θέμα λίγο έτσι, το τι ταιριάζει στον καθένα μας, το τι θέλουμε, στο τι δεν θέλουμε. Αντιλαμβάνεστε, έρχεται και προσαρμόζεται στα δικά σας γούστα. Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε να αλλάξετε κυριολεκτικά τελείως αυτοκίνητο, ένας είναι ο σούπερ διαγωνισμός και ακούει το όνομα του Σφαίρα, Σφαίρα Password, ένα MG3 Hybrid iExclusive έκδοση από την MG Omega Ελλάς ΑΕ. Έρχεται από τον Σφαίρα για να σας το δώσουμε με το κλειδί κυριολεκτικά στο χέρι, αξίας 22.500 ευρώ. Ναι, αρκεί να ακούσετε τον τετραψήφιο κωδικό ακριβώς στις 2.30. Αυτό που πρέπει να κάνετε, να στείλετε ένα SMS με τη λέξη Σφαίρα Password στο Viber και να μου πείτε σωστά τον κωδικό όταν θα σας βγάλω στον αέρα. Όλα αυτά θα συμβούν σε λίγο με πολύ λίγα λόγια. Πιο λίγα και από αυτά που τραγουδάει εδώ ο Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Χατήρι και η Αναβής, η οποία έχει ταράξει όλη την αθηναϊκή νύχτα με τις νέες εμφανίσεις που ετοιμάζει το Κέντρο Αθηνών, το οποίο θα αλλάξει όνομα και θα γίνει Magnificent. Και όλοι σχολιάζουν το τι ακριβώς θα συμβεί εκεί, πώς θα γίνει, πώς θα γεμίσει το μαγαζί, αν θα είναι και κάποιος άλλος μαζί της. Πάντως, εμείς το μόνο σίγουρο είναι πως απολαμβάνουμε πάρα πολύ να ακούμε τα τραγούδια της και τις επιτυχίες και στο ραδιόφωνο, αλλά να βλέπουμε και την ίδια την Άννα που πραγματικά είναι στα καλύτερα της, όπως και ο Νίκος Οικονομόπουλος που έρχεται τώρα στην παρέα.

0: Βρες το Sfera Password και μπες στο παιχνίδι.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Sfera 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνη. Στα μάτια μου δεν μ' αγαπούσε. Εδώ στο Σφαίρα 102 συμβαίνουν αυτά τα τραγουδιστικά, τα ωραία που μας πιάνει μια τρέλα. Λοιπόν, και ξέρετε τι, πριν μιλούσα με ένα φίλο μου και μου λέει: Μαράκι, χάλασε το κινητό μου. Τρέχα, γύρευε τώρα, καταλαβαίνεις. Και εγώ τι του είπα, πήγαινε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων. Λύνεται εκείνη τη στιγμή και έχουν και εξουδετημένο σερβίς με επιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Μα γιατί να ψάχνεις, 25 χρόνια εμπειρίες είναι αυτά, νούμερο είναι προορισμός για σερβίς κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Οπότε μην ψάχνεσαι και μην πας τώρα πουθενά άλλο και σου κάνουν νερά, ούτε καν. Σύντομο break. Έρχεται Σφαίρα Password. Έρχομαι κι εγώ σε λίγο στον αέρα και θα τα πούμε ξανά όλα αυτά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
3: Ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
2: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
3: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
11: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Ηλένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
20: Είναι που με άφησες, τα λιώνω σαν γερί.
19: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
20: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
19: Vo Club Athens.
21: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
1: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
23: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-0-9.
24: Το ακούσατε νομίζω, Σφαίρα Password στο Viber και σε λίγο ερχόμαστε με γραμμή στον αέρα και αρκεί να μου δώσετε το σωστό κωδικό για να μπείτε σε μια τεράστια κλήρωση γιατί το αυτοκίνητο νικεί και σας περιμένει, αλλά και ο Γερμανός, γιατί δύο στις τρεις βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επί τόπου. Έξω ιδιωτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη πιστοποιημένη τεχνική και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Νούμερο ένα προορισμός για έξω ιδιωτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Σε άλλα νέα, η εξαίρεση ACC, αυτό τραγουδάει Ιουλία Καλυμάνη και έρχεται και ο Πάνος Κιάμος στα καπάκια όλα αυτά στον Σφαίρα.

0: υπέροχο τραγούδι εδώ στον Σφαίρα 102. Αναδρομικά, στα Βέντο, καταπληκτική επιτυχία. Και είναι καταπληκτικό και το γεγονός ότι αμέσως τώρα έχω να σας δώσω μια απίστευτη δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από την εταιρεία Mon Spa and Massage που είναι στην παρέα μας. Αρκεί να στείλετε ένα μηνυματάκι γράφοντας Σφαίρα 693-610-1022. Γράψτε τη λέξη Mon Massage στο ονοματεπώνυμό σας και κάντε τώρα την αποστολή για να το κερδίσετε και να το διεκδικήσετε. Επίσης, δεν ξεχνάτε πως ό,τι πρόβλημα και αν έχετε με το κινητό σας, η λύση είναι μία και ακούει το όνομα Γερμανός. Δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Δεν χάνετε χρόνο σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σφαίρα Password. Έχουμε τη γραμμή στον αέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνετε σπίτι.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχεις πάρει για να παίξεις Σφαίρα Password, σωστά?
1: Ναι, ρε.
0: Για, πες τον κωδικό.
1: 2009.
0: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Μπράβο, πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Μία αφιέρωση που θα θέλεις να κάνεις για σήμερα που είναι Δευτέρα?
1: Ένα αφιέρωση στο επόμενο στην Έφη.
0: Πού?
1: Την Έφη.
0: Ωραία, εντάξει. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Πολλά φιλιά. Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε. Λίγο ένα χαλάκι μουσικό μπορώ να έχω, να μην μιλάω στο κενό. Λοιπόν, εδώ στο Σφαίρα 102.2 ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς ακριβώς στις 5.30 παίζετε ξανά με τον Νικόλα και την Ελίνα το απόγευμα για να βγείτε στον αέρα και να διεκδικήσετε αυτό το φανταστικό δώρο. Και φυσικά στο σούπερ πρωινό μας αύριο το πρωί και στην εκπομπή της Βερίνας μας. Υπέροχα φιλιά. Πάει και αυτή η εκπομπή. Κοίταξε να δεις. Τελείωσε. Πάει η Δευτερούλα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται, πώς περνάει ο χρόνος. Πολλές μου ωραία φιλάκια, να μου είστε καλά. Γεια!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη. www.omasushibar.gr.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
23: Coupons. Coupons.
22: Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
24: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
25: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Σφαίρα 102-2.
28: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
29: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε όλα καλά? Τι να ρωτήσω τώρα για το τριήμερο? Πώς τα περάσατε? Αυτό δεν ήταν Πρωτομαγιά. Αυτό ήταν 1 Μαρτίου, 1 Φεβρουαρίου. Κάτι τέτοιο ό,τι αφορά στον καιρό. Επανερχόμαστε με πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες από τα μέσα της εβδομάδας. Άντε να δούμε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Φυσικά εδώ στο Σφαίρα 102-2. Σήμερα Δευτέρα 4 του μήνα. Που θα πεις χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Πελαγία. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργιος αποκλειστικός Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. Καλή μας εβδομάδα.
30: Σφαίρα 102.

0: επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: 2.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο.
2: Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσω.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Τον ακούσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες www.nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Στο Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Yay, yay, είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
13: Μολόγα, Προκόπη.
12: Ήμουν στο Γερμανό.
13: Πάει, χάλασες κι εσύ.
12: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές.
15: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ρωμαίος!
18: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
18: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
18: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
18: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
18: Σε ρόλο παραμάνας!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
18: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
18: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
18: Τρεχάτε για να δείτε!
4: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
19: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine. Ελάτε σήμερα σε μία από τις εκθέσεις μας, σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine. Δημιουργούμε το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
20: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
21: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
22: Και νιώθω Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
24: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Ρία Λινίδο. Τώρα εγώ θα σας πάω σε έναν superstar που βρίσκεται και πάλι στην χώρα μας για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Συγκεκριμένα βρέθηκε χθες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο αγαπημένος Ντάνιελ Γκρέγκ. Λοιπόν, η νέα ταινία δεν έχει ακόμα τίτλο, αλλά έχω να σας πω, διαδραματίζεται σε φυλακές και θα μας πάει πίσω στην δεκαετία του 40. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ παίζει ένα φύλακα στις φυλακές και μαζί του είναι και ο Κίλιαν Μέρφι αλλά και η Μισελ Γουίλιαμς, κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της ταινίας. Έχω λοιπόν να σας πω ότι εκτός από την Αθήνα και την Αττική θα γίνουν γυρίσματα και στην Κέρκυρα. Και στο story θα δούμε όλους αυτούς τους ήρωες να βιώνουν μια έντονη ψυχολογική αντιπαράθεση και να οδηγούνται σε μια ιδιότυπη μονομαχία. Μάλιστα, ο Ντάνιελ Γκρέγκ μίλησε και στην εκπομπή το πρωινό όταν βρέθηκε στο αεροδρόμιο και είπε: Είμαι πολύ καλά, λέει στο δημοσιογράφο. Ευχαριστώ, ήταν πολύ όμορφα. Και όταν ο δημοσιογράφος θέλησε να συνεχίσει την κουβέντα, ο Ντάνιελ Γκρέγκ είπε χιουμοριστικά: Συγγνώμη, δεν έχω ιδέα ποιος είσαι. Αφού λοιπόν ενημερώθηκε για την ιδιότητα του δημοσιογράφου, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση του με τη χώρα και είπε: Φυσικά και μου αρέσει η Ελλάδα. Τη λατρεύω. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται η Ρία Λινίδου. Εξηγήστε μου.

0: 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, ακούστε κάτι ενδιαφέρον σχετικό με την αχαριστία. Από το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Στο βιβλίο αυτό που γράφτηκε από το Χάρη Πολίτη θα βρείτε πολλές σημαντικές αλήθειες της ζωής μας, γραμμένες χωρίς φίλτρο. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
19: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
22: Είναι που με άφησε στα λιώνω σαν γερί.
19: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
23: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
19: Vo Club Athens.
24: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
19: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
25: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Ε, βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα Για τις επόμενες δύο έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
0: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Καθρέφτης, η ευγνωμοσύνη δεν είναι συναίσθημα στιγμής. Είναι μνήμη, είναι χαρακτήρας, είναι στάση απέναντι στη ζωή. Σε κρατά καθαρό όταν όλα τραβάνε κάτω. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
26: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
27: Σφαίρα 102-2
28: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε, παιδιά. Την Παρασκευή 8 Μαΐου έχω να σας πω. Η Μαρία Ντονά θα εκπέμπει ζωντανά από τη 1 μέχρι τις 3 το μεσημέρι μέσα από το ολοκένουργιο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μην λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ φυσικά στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργια Άννα Βύση, Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
30: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: βρες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δελτίο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να με θάψουνε. Θέλω, ρε παιδί μου, να σκορπίσουνε τις τάχτες μου εκεί που θέλω. Και το έλεγα στη γυναίκα μου προχθές και μου λέει: Πού θες δηλαδή να σκορπίσουμε τις τάχτες σου? Λέω: Τι σκορπίστε, λες, το έχω φωνήσει. Τι λες, ρε Νίκο, μου λέει.
2: Εσύ αλλά λέω: Θέλεις να σκορπιστεί?
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχω
2: εκεί, στο πορεί.
1: Ναι, στο πορεί.
2: Να κάνουμε μπάνιο εμείς το καλοκαίρι, να λέμε κάπου εδώ είναι και ο Νικόλα.
1: Α, λες, μωρέ. Που εσένα θα σε έχουμε χαιρετήσει καμιά δεκαετία πιο νωρίς. Είσαι με τα καλά σου.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: πια στο παρελθόν με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Χέρια ψηλά εδώ στο Σφαίρα 102,2 στην παρέα μας και η Nova. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες www.nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
3: Ωραίο!
2: Σ' αρέσει.
4: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881. 1961.
8: 5050.
9: 1471.
3: Ναι!
10: 1212.
3: Μπράβο!
11: 1940.
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει, χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές.
18: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
22: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
22: Τι?
10: Είπε μπα.
22: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
22: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα.
10: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
25: Για σκέψου.
24: Mastercard Day.
25: Σωστά.
26: Πάμε σούπερ μάρκετ.
24: Ναι.
23: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
24: Happy Mastercard Day.
27: Έλα Σπύρο.
28: Τι είναι πάλι?
27: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
28: Δηλαδή?
27: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
28: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
27: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
28: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
27: Με σώζεις.
28: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
29: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
31: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
30: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
31: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
30: Θανάση, πες μου κι άλλα.
31: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
32: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
33: Scandinavian Sleeping and Living.
34: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και πριν πάμε στον Νίνο και στην Τζόζεφιν, πάμε σε αυτό το σούπερ διαγωνισμό που σας έχει ξεσηκώσει. Σφαίρα Password. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το Σφαίρα Password, δηλαδή τον κωδικό που ανοίγει τον γκαράζ. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε λοιπόν οι παραγωγοί του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα θα γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός, μια σούπερ τυχερή θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην εξής ερώτηση. Ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Όροι και προϋποθέσεις sfera.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις?

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: All Time Classic, όλα οδηγούν σε σένα από τη Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova, έχεις 10 ευρώ έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το application του παντού και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απόγευμα την Σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Μουα.
1: Σφαίρα. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσματοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
4: 6 με 7, 8,
5: 9,
4: 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
6: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ρωμαίος,
17: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
17: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
17: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
18: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
19: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
18: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
20: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
21: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
22: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
21: Πέρτο.
22: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
21: Πέρτο.
22: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
21: Πέρτο.
22: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
21: Μην το φέρεις.
22: Γιατί?
21: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
23: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Φαντάσου να σταματούσαν όλα. Τα κορναρίσματα, τα deadlines, τα σε παίρνω σε λίγο. Και να έμενε μόνο ένα πράγμα. Το άρωμα του φρέσκου καφέ. Στη Michel Coffee Company φτιάχνουμε τη στιγμή που ο κόσμος σωπαίνει.
26: Μ' ακούτε λίγο?
27: Okay.
26: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
28: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
29: Τι κάνετε?
30: Έτσι μιλάς στον αέρα.
29: Δεν μου ταιριάζει.
30: Γεια σας.
31: Καλησπέρα.
29: What's your name?
30: Α, καλά.
28: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
31: Wow.
30: Έκανε wow.
28: Με την Ελίνα Παπίλα.
29: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
28: Και τον Νικόλα Ράπτη.
30: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
28: 5 με 8.
29: Θα είμαστε παρέα.
28: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
30: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
29: Νιάου νιάου.
31: Πού είχα πάρει?
29: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
28: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
29: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
30: Καλά.
28: Το απογευματινό Σφαίρα.

0: Μα δεν πρόλαβα να μιλήσω καθόλου με τον Νικόλα. Νικόλα μου, τι κάνεις,
1: τι
0: μου λείψες.
1: Τι να πούμε, μακάρα μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο.
0: Α, δεν σου έλειψα καθόλου.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο απογευματινό σφαίρα. Τα ακουστικά μου λίγο να δυναμώσουμε, παιδιά. Να μπούμε σε ρυθμούς δευτεριάτικους. Έχει φτιάξει και ο καιρός. Ξυλιάσαμε το μπουσουκού.
0: Εντάξει, το τελευταίο τζάκι ανάψαμε χθες.
1: Ξυλιάσαμε, δηλαδή άναψα air condition δύο μέρες και Σάββατο και Κυριακή.
0: Δεν υπήρχε ούτε, τώρα αυτό, παιδιά. Μιλάμε για κρύο.
1: Ούτε μέσα Δεκεμβρίου, μέσα Ιανουαρίου δεν κρύωνα τόσο όσο κρύωσα το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, έχει βάλει. Ξύπνησε
1: η γυναίκα μου και μου λέει: έχεις ανάψει air condition. Της λέω: κρυώνω. Κρυώνω εγώ. Που κυκλοφορώ χειμώνα. Κρύωνα, κρύωνα.
0: Σε είδα και τώρα με αυτό, δεν έσκασες έξω.
1: Μπουφάν, όχι, το πρωί είχε κρύο, ρε φίλε. Έχω λίγο, έχω φύγει από
0: την Νικόλας Ράπτης!
1: Ελίνα Βαβίλα! Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα ένας μοναδικός εξαιρετικός, ο Γιάννης Μπούνια.
0: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, να είναι ο Μάιος τέλειος. Ξεκινάει και τελειώνει με Πανσέλινο, νομίζω. Ξεκίνησε πρώτη την Παρασκευή που είχε την Πανσέλινο. Εγώ πειράστηκα πάρα πολύ.
1: Ναι, σπάστηκες.
0: Επίσης έστειλα και μήνυμα και στον άντρα μου σήμερα, γιατί διάβασα κάτι προβλέψεις. Λέω καλημέρα, μου γράφει καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγάπη μου, ξέρεις τα γνωστά. Και το απαντάω, δεν θέλω να χωρίσουμε. Και μου λέει, γιατί, λέω, αυτό λέει το ζώδιο. Ναι. Θα γίνουν αλλαγές στον αισθηματικό τομέα. Ναι. Δεν θέλω να είμαι εγώ αυτή. Ναι. Μου λέει, εντάξει, μην αγχώνεσαι.
1: Μην αγχώνεσαι. Και για το Μάιο.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2, 4 του Μάη. Νικόλα μου, πες μου τα νέα σου.
1: Τίποτα ιδιαίτερο. Σαββατοκύριακο, τι έκανα. Γυρνούσα
0: από καλά, γυρνούσες.
1: Κάτι δουλειές. Χθες είχα ένα κάλεσμα. Σάββατο δεν είχα πολλά. Ούτε Παρασκευή βγήκα τελικά. Δεν έκανα κάτι. Μόνο την Κυριακή που πήγα σε ένα κάλεσμα που είχα. Εκεί.
0: Δηλαδή, τσαμπά.
1: Εννοείς να πληρώσαμε στο κάλεσμα.
0: Όχι, θέλω να σου πω, Σαββατοκύριακο, πόσα έξοδα μπορεί να έκανες.
1: Δεν έκανα έξοδα, τίποτα. Γιατί ήταν άρρωστη και η μικρή και η μεγάλη, οπότε είχαμε με 39 πυρετούς και τέτοια.
0: Είναι μικρή άρρωστη.
1: Ήταν και,
0: η Μανουέλα.
1: Ναι, είχαν πυρετό και τέτοια. Οπότε...
0: Περαστικά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ήταν λίγο άρρωστες, οπότε δεν είναι. Το Σάββατο ψηλό έφτιαξε λίγο κατάσταση. Και μετά την Κυριακή πήγαμε μια βόλτα. Αυτό.
0: Οικονομία κάνει.
1: Ναι. Δεν κάνω οικονομία, έτσι θα φέρνει ζωή. Η ζωή μου κάνει από μόνη τη οικονομία.
0: Έχουμε βγει μια μέρα με τον Αντώνη. Και πάμε κάπου και μας κάνουν το τραπέζι.
1: Ναι.
0: Λέει, θα πληρώσουμε εμείς, ρε παιδί μου, σήμερα. Ναι. Μετά φεύγουμε από εκεί και πάμε στο Μπεργκεράδικο του Ράπτη.
1: Α.
0: Και μπαίνω μέσα και δεν με αφήνει να πληρώσω ο φίλος εκεί. Γιατί έστειλε μήνυμα ο Ράπτης και λέω στον Αντώνη: φύγαμε και γυρίσαμε.
1: Τσάμπα.
0: Δεν βάλαμε το χέρι στην τσέπη.
1: Ό,τι κάψαμε. Ό,τι κάψαμε.
0: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Γιάννη μου, εσύ, ωραία. Τι έκανες,
1: Γιάννη?
0: Πού? Πού? Χαλκίδα.
1: Α, ναι.
0: Δεν πήρες τηλέφωνο. Πού πήγες?
1: Να το μαυρίσκες το Σαββατοκύριακο.
0: Πού? Πήγες εκεί πάνω. Παϊδάκια. Είχε χιόνι. Πήγατε πιο πάνω. Είχε κρύο, ναι.
1: Αράχοβα που με πήρε ένας φίλος μου, μιλάμε για χιόνι, χιόνι.
0: Ναι, καλέ. Ναι. Δεν μου λες, Γιάννη, τι φάγατε, πού φάγατε, θυμάσαι? Α, ωραία. Ωραίο τηγανόψωμο έχει εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Σαν κρέπα είναι.
1: Αλίμονο. Τι θα ξέρει. Θα ξέρει τίποτα άλλο. Ότι έχει τηγανόψωμο στο δίρφ. Πώς λέγεται.
3: Απογευματινό σφαίρα 102-2. Σφαίρα 102-2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Εγώ για κάποιο λόγο δεν ακούω πολύ καλά.
1: Εμένα μας άκουσε η μάνα του Σαμπάνι τώρα. Δηλαδή χαμήλωσε λίγο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου. Γιάννη, μήπως έχει πάρει ο Ράπης τα ακουστικά μου. Και, έχει και έχω πάρει εγώ τα δικά του.
1: Το έχεις λίγο δυνατά εμένα, λίγο δυνατά.
0: Ναι.
1: Πάμε. Ορίστε. Εντάξει, καλύτερα. Εντάξει. Καλύτερα. Ευχαριστώ. Κάτσε κάτω, Γιάννη, μη σκύλεις.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σε λίγο έχουμε σφαίρα password για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Σε λίγο θα ακούσετε το μυστικό κωδικό που είναι τετραψήφιο και πρέπει να το συγκρατήσετε και να έχετε το νου σας στο τηλέφωνο. Διότι μόλις ακούσετε το password, έχετε 5 λεπτά χρόνο. Για να στείλετε μηνύματα στο Viber. Τη λέξη password θέλουμε και το ονοματεπώνυμό σας στο 693-610-1022. Θα βγει κάποιος στον αέρα και πρέπει να πει τον κωδικό σωστά.
1: Για σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου, γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελαγής, ο Ηλάριος και ο Μελής, ενώ αύριο της Αγίας Ειρήνης, έτσι. Μεγάλη γιορτή αύριο.
0: Βέβαια, εξοβαλάντου.
1: Γιορτάζεις καμιά Ειρήνη για τέτοια.
0: Όχι. Όλο και κάτι θα έχω. Μάλιστα. Γιατί έχεις εσύ?
1: Όχι, δεν έχω, μια φίλη, μόνο συμμαθήτρια.
0: Ειρήνη, ωραίο όνομα το Ειρήνη.
1: Ωραία,
0: πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει και εμένα. Α, γιατί και για Τετάρτη, 13 του Μαΐου, δηλαδή έχει 24 ώρες, αυτή έχει δηλώσει επεργένω. Επόμενη αργία είναι σε 27 μέρες του Αγίου Πνεύματος. Δευτέρα κιόλας, 1η Ιουνίου. Άλλο τριήμερο γι' αυτό.
0: Ναι, καλέ, το Αγίου Πνεύματος.
1: Το Αγίου Πνεύματος, μάλιστα. Δευτέρα, μάλιστα. Δεν το είχα κάνει. Λοιπόν,
0: κάθε χρόνο το Αγίου Πνεύματος είναι Δευτέρα.
1: Ναι. Τώρα στα υπόλοιπα δεν έχει κάτι το σημαντικό. Πάμε σε άλλα νέα.
2: Άλλα νέα.
0: Τι έχουμε, τι έχουμε.
1: Την Παρασκευή που έλειπες.
0: Την Παρασκευή και εσύ έλειπες.
1: Μπράβο, την Παρασκευή που λείπαμε. Θα είχε κίνηση λογικά. Την Πέμπτη που δεν ήσουν εδώ, γινότανε στην κίνηση ούτε που καταλαβαίνεις.
0: Η έξοδος, για...
1: Ούτε.
0: Ναι, παιδιά, πρώτο Μαγιά. Ναι. Είναι δεύτερο Πάσχα.
1: Ελληνά.
0: Ψήνουνε, τρώνε. Με ένα πατέρα με ψαρνίκα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Και εμείς ψήνουμε. Αλλά μιλάμε για. Είχε έξοδο φοβερή. Εντάξει.
0: Η Κάμερον Δίας απέκτησε το τρίτο της παιδί σε ηλικία 53 ετών.
1: Μπράβο της, φίλε. Μπράβο.
0: Μέσω Instagram το ανακοίνωσε ο άντρας της.
1: Ναι.
0: Για το γιο της.
1: Μάλιστα.
0: Τι όμορφη γυναίκα η Κάμερον Δίας. Πάρα πολύ όμορφη κορίτσι.
1: Δύο εμπορικά πλοία πέρασαν ανεμπόδιστα τα στενά του ορμού, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία. Οπότε οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι όλα καλά με τα στενά. Το Ιράν λέει ότι έπληξε με δύο πυράβλους αμερικανική φρεγάτα στα στενά του ορμού. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας πληροφορίες που πάνε και έρχονται. Τώρα στα υπόλοιπα, θρίλερ στον ωκεανό για το κρουαζερόπλοιρο που ξέσπασε επιδημία από αρουραίους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το ταξίδι κόλαση των 35.000 ευρώ. Κρουαζιέρα, έτσι.
0: Απίστευτο,
1: παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Επιδημία από αρουραίους.
0: Εγώ διαβάζω για το χωριό Ποζιτάνο,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι πνιγμένο από τουρίστες. Υπάρχει βίντεο που κυκλοφορεί στα social.
1: Συγγνώμη, δεν είδες προχθές.
0: Ο πρώην δήμαρχος μιλάει για τριτοκοσμικές σκηνές.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Λες τώρα για το Ποζιτάνο, το οποίο κάτι αντίστοιχο γίνεται τώρα, έτσι όπως το βλέπω. Το Ποζιτάνο εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έχει πάει Ζάκυνθο στη σπηλιά στην.
0: Όχι. Α, στο Ναυάγιο λες.
1: Όχι στο Ναυάγιο, όχι Ζάκυνθο. Ποια είναι η σπηλιά, ρε παιδιά, αυτή στη Ζάκυνθο, ήταν που είχα πάει. Στην Κεφαλονιά. Ποια, στην Κεφαλονιά, η σπηλιά. Με τη βαρκούλα που σε πάνε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πώς λέγεται? Τι ξέρετε, ρε παιδιά.
0: Τι θες να πεις, ρε παιδί μου, κατέληξε.
1: Στην Κεφαλονιά, αντίστοιχο, και βγήκανε τώρα, βγήκανε πριν μια εβδομάδα πλάνα από την Ακρόπολη. Είδες τι γινότανε?
0: Όχι, δεν είδα.
1: Ένας πάνω στον άλλον.
0: Εδώ τώρα, άμα δείτε.
1: Όχι,
0: το βίντεο.
1: Ελίνα, αυτό
0: οι
1: που τουρίστες βλέπεις,
0: κινούνται με δυσκολία.
1: Ναι, αυτό που βλέπεις εδώ πέρα.
0: Σαν
1: γινότανε.
0: Σαν να είσαι σε κλαμπ Σάββατο βράδυ, ναι. Δύο τα ξημερώματα πάνω στο πανικό.
1: Αυτό γινόταν εδώ την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφια, που είχε το πανηγύρι εδώ πέρα. Αυτό εδώ που βλέπεις τώρα, στο, ναι, Ποζιτάνο, γινόταν, ναι, στη Νέα, ναι, Φιλαδέλφια. Και γίνεται και στην Ακρόπολη. Βγήκε τώρα ο δήμαρχος του Ποζιτάνο να μας πει τώρα τι. Ότι έχει τέτοιο ο Ποζιτάνος τώρα. Που εμείς η Ελλάδα κάθε χρόνο. Αυτό για μας είναι, ναι, μια φυσιολογική μέρα.
0: Είναι Τρίτη.
1: Αυτό είναι μια φυσιολογική μέρα. Πείτε Ποζιτιανοί και Ποζιτιάνοι, άστε να μην σας πω. Αυτό γινόταν.
0: Ποζιτιανέζοι.
1: Την Πέμπτη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πήγε στο πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφια. Λες και, πήγαιναν τον επιτάφιο.
0: Αλλά κάθε χρόνο
1: τον επιτάφιο. Μπα, ναι. Δεξί-αριστερό. Δεξί-αριστερό. Σημειωτών. Αυτό είναι μια Δευτέρα στην Ακρόπολη. Ποζιτάνε. Άντε.
0: Λέγαμε πριν στο break με το Ράπτη πόσο γρήγορα μιλούσα και μιλάει και κόρη του που είναι μικρή και τα δικά μου τα παιδιά πόσο γρήγορα μιλήσανε, ρε παιδί μου. Εμείς οι γονείς, οι κουκουβάγες, τι λέμε, πω από 6 έξυπνα τα παιδιά μας, ε, μιλάνε. Και διαβάζω για τον επιστήμονα,
1: για τον
0: το 15χρονο, τον Βίκτορα Γιαννικόπουλο, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA.
1: Μάλιστα.
0: Λογικά θα μίλησε κι αυτός νωρίς, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φιλοξενήθηκε στο Άξιον 24, είναι μαθητής τρίτης γυμνασίου, από 13 ετών συμμετέχει σε διαγωνισμούς, τους έχει κερδίσει όλους.
1: Εξηγεί, κλήθηκε γιατί, για να εξηγήσει την εκβατική φυσική. Που εγώ, αν μου με ρωτήσει τι είναι εκβατική φυσική, καταλαβαίνω μόνο το φυσική. Ναι.
0: Και το κβά, καλά, δύο σύμφωνα μαζί.
1: Το κβαντική δεν έχω ιδέα τι είναι.
0: Λοιπόν, ασχολείται με τα σωματίδια και όλα αυτά. Είπε ότι ασχολήθηκε με την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο.
1: Ναι.
0: Πρόκειται για στην ουσία και μια αποστολή μαζί με την NASA. Θα την υλοποιήσουν μέχρι το 2035 ο Βίκτορας. Ναι. Προφανώς και αυτό μίλησε μικρό.
1: Ναι.
0: Και έτρωγε και πολλά λαχανικά.
1: Άι να πα στον παππού του και να το πει στο παιδί, θα το πάρει NASA. Ναι, ωραία, και θα σου πει ο παππούς του, και πόσα λεφτά θα πάρει.
0: Ναι.
1: Τι λεφτά του δίνουν.
0: Και πόσα δουλεύει.
1: Ναι,
0: πόσα παραπάνω από 8 ώρες τη μέρα.
1: Ναι, παραπάνω. Να γράψει υπερορίες. Καταλαβαίνεις, Βίκτορα.
0: Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Έχει διάφορα που μπορούμε να τα έτσι συζητήσουμε κατά τη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, τι θα ακούσουμε, να ακούσουμε κανένα παλιό, ρε Σιγιάννη. Βάλε κανένα παλιό, ξέρω εγώ.
1: Ένα δάντι, κάποιος αγαπάει.
0: Μπράβο, μπράβο. Όχι δάτνης, δάντης.
1: Δάντης.
0: Κάποιος αγαπάει στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε Σφαίρα Password, μην το ξεχνάτε. Ναι, τι έγινε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνισσες.
2: Σωστός.
3: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του θέατρου Gloria.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.

0: Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
2: Το Σφαίρα Password είναι 1, 6.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Θοδωρή Σφαίρη και ψάχνουμε το Σφαίρα Password.
1: Ναι, γεια σα.
2: Γεια σα.
1: Password.
2: 1606.
0: Μπράβο!
1: Πολύ γρήγορο, πολύ πιστόλι.
2: Έτσι.
0: Το όνομά σου?
2: Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Λέω πολύ γρήγορο, πολύ πιστόλι, κάνει παύση και λέει.
0: Έτσι.
2: Εννοείται.
1: Μπράβο, ρε Χριστάρα.
0: Έχεις μπει στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, Χριστό.
2: Να σε... πάρα πολύ.
1: Γεια σου, yeah. Καλή συνέχεια.
0: Yeah. Αυτό είναι το Σφαίρα Password. Λοιπόν, ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Έστειλε το μήνυμά του, σήκωσε το τηλέφωνο του κατευθείαν. Δεν χρειάζεται και να ψάξουμε
1: καλά.
0: Κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει. Είπε... Δεν έζησες μια ιστορική μέρα την Πέμπτη.
0: Τι έγινε
1: την
0: πάλι.
1: Την Πέμπτη, ναι? Και σένα να παίρναμε. Ναι? Δεν του σήκωνε.
0: Τι λες.
1: Πήραμε 5 γραμμές. 5. Παίρνουμε ο πρώτος, μας το κλείνει στα μούτρα. Ο δεύτερος είναι κατηλημένος. Ο τρίτος δεν έπιασε ποτέ η γραμμή και ο τέταρτος έκανε του.
0: Τι λες.
1: Σε ένα σημείο κοιτάζω τον Γιάννη και του λέω: Γιάννη, τι κάνουμε. Μιλάμε τώρα όχι άλλο.
0: Τελικά.
1: Πήρε, σήκωσε ένας κύριος, μια κυρία, ποιος πήρε. Γιατί ήταν,
0: έτοιμα. Ναι, ναι.
1: Πέντε, δεν ξέγινε αυτό.
0: Να έχει στείλει, να σε έχει διαλέξει το Viber στην κλήρωση για να μην σηκώνει τηλέφωνο. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 το βράδυ. Υπάρχουν κάποια ζώδια που μετά από 7 χρόνια λέει. 6-10-102 στο Viber. Σας περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 το βράδυ. Υπάρχουν κάποια ζώδια που μετά από 7 χρόνια.

0: συνέχεια, αδελφέ.
1: Τον 7 ετών.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Η δύσκολη σταματάει.
0: Όπου και να πας, εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Πάντα σε όποιον κάθισε αυτή την καρέκλα θα λέμε: αχ, θυμάσαι.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, έχω κάνει λάθος. Για ποιο ζώδιο λέει τελειώνει ένα δύσκολο χειμώνα? Ναι. Για τους λέοντες. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, δεν είναι μόνο ένα. Συγγνώμη.
0: Α.
1: Για τον Ταύρο. Σε...
0: Όχι, ο λέοντας δηλαδή.
1: Όχι.
0: Τσάμπα όλα αυτά.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει, Γιάννη, κατά.
1: Για τον Ταύρο.
0: Εδώ θα σε κι αύριο. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.

0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
7: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

0: Ο Πάνος Κιάμος και το ξέρεις πολλού στον Σφαίρα 102.2. Και πριν προχωρήσουμε, να σας πω λίγο κάτι. Πριν πάμε στις πολύ ωραίες μας χορηγίες, θέλω να σας πω για το δώρο που έκανε η Βικτόρια Μπέκαμ στον Ντέιβιντ που είχε γενέθλια το Σάββατο.
1: Α, πόσο έγινε ο Ντέιβιντ?
0: 51
1: πήγε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Καλά, μικρός είναι.
1: Ναι, αλλά τον θυμάμαι τώρα, εγώ έπαιζε μπάλα.
0: Τον είχα wallpaper στο κινητό εγώ.
1: Τον είχα αφήσα
0: στα πρώτα wallpapers.
1: Αφήσα στο δωμάτιό μου.
0: Α, τον είχες.
1: Ήμουνα και Manchester United εγώ, μου είχε φέρει μπλούζα ο ξαδελφός μου την Αγγλία που γράφε Ερίκ Καντονά πίσω.
0: Τι έγραφε?
1: Ερίκ Καντονά, ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε.
0: Όχι ο ίδιος.
1: Όχι, δεν είναι
0: ο Αντονά.
1: Άλλος Γάλλος, Καντονά, Καντονά.
0: Α, Καντονά.
1: Ο Αντονά είναι ο μπαμπάς Μαρίας. Ο Αντονά.
0: Λοιπόν, και του λέει αγάπη μου χρόνια πολλά και όλα αυτά. Και του έκανε ένα πρωτότυπο δώρο για τα γενέθλιά του. Ένα κουτί κρατούσε, του το δίνει. Και αποκαλύφθηκε το δώρο 6 κοτόπουλα του έκανε δώρο. Το ένα τον ενθουσίασε που ήταν το λευκό, η λευκή κότα. Και την είχε διαλέξει η μικρή του κόρη. 6 κότες. Έλα, Χρύσα μου, δεν ξέρω τι θέλει. Νικόλα μου, ναι. Άκουσες τι δώρο έκανε η Βικτόρια.
1: 6 κότες.
0: Ναι, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Τι λέει στο μήνυμα, τι είναι αυτό το μήνυμα που σου στέλνουν τώρα?
1: Οι έξι κότες είναι ένα σημαδιακό δώρο.
0: Ό,τι τι.
1: Ναι, μήπως του πετάει μπηχτή για τις απιστίες τότε που είχε κάνει.
0: Έχει κάνει απιστίες ο Ντέιβιντ.
1: Έτσι λένε. Δεν είχε γίνει χαμός τότε με τη γραμματέα του.
0: Με τη γραμματέα του.
1: Ναι, ο Ντέιβιντ δεν είχε μια ξανθιά γραμματέα που.
0: Μήπως την μπερδεύει με άλλο.
1: Την πήγε λίγο. Όχι, δεν μπερδεύουμε με τέτοια.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Την γραμματέα
0: τον έχει πιάσει από αυτό.
1: Έτσι φορά, λένε, είχε γίνει καταγγελία αυτά. Ο Ντέιβιντ τα έχει αρνηθεί, η Βικτόρια, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει παίξει λίγο.
0: Και το κοτόπουλο τι σχέση έχει?
1: Το κοτόπουλο του τηλεκότες. Γιατί του τηλεκότες, με τις κότες που τριγυρνάς. Είναι μεταφορά.
0: Γραμματέας.
1: Μπέκα γραμματεία, διάβασε. Εγώ θα σα τα μάθω όλα. Να έλεγα, να μου κάνετε και τηλεόραση.
0: Είχε εργαστεί.
1: Ναι.
0: Ως προσωπική του βοηθό.
1: Προσωπική βοηθό το λέμε τώρα.
0: Το 4 έχει γίνει αυτό.
1: Personal
0: δεν επιβεβαίωσε ποτέ τη σχέση του την παράνομη.
1: Personal assistance. PO.
0: Μετά το θόρυβο, η συγκεκριμένη προσωπική βοηθό εξαργύρωσε τη δημοσιότητά τη σε τηλεοπτικά reality. Και... έκανε φωτογραφίσει και έγινε και μοντέλο.
1: Το έβγαλε το ψωμάκι τη.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν πήρε και χαρτί από τον David. Δεν τα λένε αυτά. Πήγε ο Ντέιβιντ και της είπε πάρα ένα δυο χαρτιά και είμαστε okay. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα.
0: Τέλος πάντων, 6 κοτόπουλα πήρε για τα γενέθλια. Με ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Τη φίλησε στα βρωτά.
1: Τι, να,
0: μια...
1: πει. Τι να πει μετά την personal assistant. Και τρεις να ήταν οι κότες. Ευχαριστώ, αγάπη μου, θα έλεγα.
0: Καλώς το Μασούτη στην παρέα μας. 50 χρόνια Μασούτης. Από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη. Πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που του εμπιστεύονται καθημερινά, εμπιστεύονται τα ψώνια του. Μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητα και πιστοσύνη.
1: Λοιπόν, Novibet NBA 3-on-3, 3-on-3 Road to Glory από την Novibet επιστρέφει ξανά. Το είχαμε και πέρυσι εδώ. Πιο δυνατό από ποτέ. Δηλώνει την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνά μπάσκετ και έχει την ευκαιρία να ζήσει μία μοναδική εμπειρία. Streetball μπροστά από το iconic τρόπαιο του NBA. Θα βγάλει και φωτογραφίε και αυτά. Και τον παγκοσμίω γνωστό bowler MK. Ο MK ήταν εκεί. Οπότε έχει φτιάξει μια φασάρα η Novibet. 16 και 17 Μαΐου, Φωκιανό Sports Park. Θα είσαι εκεί. Περισσότερε πληροφορίε www.glory.gr.
0: Με τον David, κοίτα να δεις εσύ.
1: Δεν τάξες αυτά, δεν τάξες.
0: Κάτι θυμάμαι, αλλά νομίζω δεν είχα δώσει σημασία.
1: Γενικά
0: γιατί πίστευα ότι είναι ψέμα.
1: Με τη Manchester United εκεί πέρα, μία από αυτά που σου λέγαμε το Ryan Giggs με την αδελφή, με τη γυναίκα του αδελφού του που είχε και παιδί και άκαιο και τα ίδια ομάδα, έτσι. Ο ένας δεξιά, άλλος αριστερά. Δεξί και αριστερό χάφ της Manchester United αυτό.
0: Το χάφ είναι στη μέση γιατί είναι χάφ.
1: Όχι, το χάφ είναι αριστερά. Αριστερά έπαιζε δεξιά έπαιζε ο Μπέκαμ, αριστερά ο Giggs.
0: Ναι.
1: Τώρα κοίτα, τα δύο άκρα της Manchester. Δεν το βάζαν μέσα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Είδα και ένα βιντεάκι που είναι ο Αντετοκούμπο και χαιρετάει και στο τέλος χαιρετάει και τον Οικονομόπουλο. Ναι, λογικά ναι, το ξέρει τον Οικονομόπουλο το Κούμπο.
1: Έλα μωρέ, είναι δυνατόν.
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου.
1: Ευγενέστατος ο Αντετοκούμπο πάντως. Ναι, πήγε καλέ στο γήπεδο, χαιρέτησε και τους αδελφούς Αγγελόπουλους, χαιρετήσαν εδώ, πήγε χαιρέτησε τον Οικονομόπουλο.
0: Δίπλα ήταν ο τέτοιος, ο... ένας γνωστός ήταν δίπλα του.
1: Ποιος, πού?
0: Το Κούμπο με ποιον καθότανε?
1: Με τον Τζόκοβιτς.
0: Αυτό.
1: Μωρή, είσαι καλά, τι είναι ένα γνωστό.
0: Εννοώ τον ήξερα, ρε παιδί μου. Το ξέρει, τον έχω ξαναδεί, πώς να σου πω.
1: Ναι.
0: Α, ο τενίστας.
1: Μένει εδώ,
0: ναι,
1: μένει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ ξέρω τον Οικονομόπουλο.
1: Ναι.
0: Έλα, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άνεψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. gasmuseum.gr. Μπαίνεις και ενημερώνεσαι.
1: Και φυσικά στο Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε και το Δουλευταρά Σαπ και είσαι ήσυχος μετά.
0: Έχω αποφασίσει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα έχουμε ξανά. Τώρα, παιδιά, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, όχι, καλοκαίρι.
1: Ξύλιασα. Θα ξανάρθει κρύο.
0: Πάμε στον καιρό. Ζητάει καιρό ο Ράπτης. Και με τον ρολόγος είμαι εγώ. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Κουράστηκα.
0: Λοιπόν, αύριο αύριο 5 του Μάη θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Παιδιά, τελείωσε αυτό ήταν. Δηλαδή, δεν ξανάρχεται τη χιονιά. Ήταν τώρα ένα. Πώς θα πω, μια παρένθεση. Ψιλοάκυρη για αρχές του Μάη, αλλά εν πάση περιπτώσει την είχαμε. Τετάρτη 6 του Μάη φτάνουμε τους 27 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη συννεφιά με 26, το ίδιο και την Παρασκευή. Και το Σάββατο 30. 30 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο. Κανονίστε μπανάκι, κανονίστε τέτοια πράγματα. Ωραία, ναι, ναι. Εντάξει, 30, το ίδιο και την Κυριακή λογικά. Υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Δεν ξέρω αν σας εμφανίστηκαν οι επισκέπτες. Εμένα μας ήρθαν. Ναι, ναι, ναι, μου ήρθαν.
1: Κάτι κουνούπια που κυκλοφορούν. Είναι κάτι τεράστια κουνούπια, ρε παιδί.
0: Με φωνάζει ο γιος μου χθες, μου λέει: α, ακούω από την κουζίνα. Τι έγινε, λέω. Αρκούδα. Μου λέει ένα μαμούνι. Λέω: τι είναι, μου λέει σκορπιό. Λέω: πού καλέ έχουμε σκορπιό. Και ήταν μια ψαλίδα.
1: Το παιδί δεν ξεχωρίζει. Πόσο χρονών είναι?
0: Ο Δημήτρης μωρέ, ναι, 14.
1: 14 χρονών και δεν ξεχωρίζει την ψαλίδα του Σκορπιό.
0: Ξέρεις τι, μου πω.
1: Αυτό το παιδί σε 4 χρόνια θα πάει να σπουδάσει.
0: Όχι, όχι, μου πω καθηγητής ότι πρέπει να τον πάω στο οφθαλμίατρο. Δεν βλέπει καλά ο Δημήτρης. Όντως. Όντως πρέπει να τον πάω στο οφθαλμίατρο. Το πολύ διάβασμα δηλαδή μπορεί να καταλάβει.
1: Ο Δημήτρης δεν βλέπει καλά. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει την ψαλίδα.
0: Τέλος πάντων.
1: Σκορπιό και.
0: Τελικά ήταν ψαλιδούλα, ρε παιδί μου. Κατάλαβε.
1: Φώναξε τη μαμά του να τη σκοτώσει.
0: Δεν φώναξε.
1: Α.
0: Έβαλε ένα ουρλιαχτό, ναι. Όποιο ήταν κοντά πήγε. Εκείνη τη στιγμή κοντά ήταν η μάνα μου.
1: Ο Δημήτρης ξέρει τι θέλει. Να τον πάρει, λέει, ο Αντώνης ένα μήνα στο βουνό, τις 6 ώρα το πρωί. Θα γυρίσει μετά πύραυλο.
0: Να αφήσετε το παιδί μου ήσυχο.
1: Τέλος πάντων. Εσύ φταίει.
0: Εγώ δεν φταίω. Ναι, μωρέ, για όλα εγώ φταίω,
1: ναι,
0: πια.
1: Εντάξει,
0: σιγά.
1: Εντάξει.
0: Πολλά φιλιά στο κορίτσι μου, στη Βάσο την Πετράκου, η οποία με ρωτάει ποιον είχα wallpaper. Είχα τον David Beckham και μετά για πάρα πολλά χρόνια τον Bradley Cooper και έχω παραμείνει πιστή. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Τι ώρα είναι, και 22. Ωραία, δεν παίζουμε τώρα, παίζουμε σε λίγο. Έχουμε πίτσα φαν, πακέτο κόμπο για το βέστο τραγούδι σε λίγα λεπτά. Και πάμε να ακούσουμε τι. Τι να ακούσουμε, ξέρεις ποιο θέλω. Θέλω ένα μέλισσες. Ένα, ξέρω εγώ, 30-40. Ένα, ξέρεις.
1: Χορευτικό.
0: Ναι, ένα. Θέλω, okay. Για πάμε. Αυτό, έτσι. Να μπούμε λίγο πιο δυναμικά, παιδιά. Γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Τι έχει μείνει, 4-5 Κυριακές και μετά για μπάνιο στη θάλασσα.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγκιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε, λέει, ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω, σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω, κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Σπυρό.
14: Τι είναι πάλι?
13: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
14: Δηλαδή?
13: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
14: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
13: Στο τένις.
14: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
13: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
14: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
5: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
6: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Είναι το Αιγαίο από την Αναβύση στον Σφαίρα 102.2. Η Novibet είναι εδώ μαζί μας. Ομάδα σημαίνει, είναι το ντοκιμαντέρ της Novibet, γιατί η ομάδα είναι περηφάνεια, είναι πάθος. Ένας ολόκληρος τόπος που ζει και αναπνέει γι' αυτή. Πραγματικές ιστορίες από οπαδούς των μερικών από τους μεγαλύτερους συλλόγους σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι μικρές συνείδησαν τα λειτουργικά. Οι στιγμές. Ομάδα σημαίνει, είναι το ντοκιμαντέρ στο κανάλι της Novibet στο YouTube.
1: Και φυσικά Μασούτης. Όλα ξεκίνησαν το 1976, χρόνια πριν, με ένα όραμα. Ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 50 χρόνια πέρασαν μετά. Ο διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης στα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ.
0: Let's go and play with you. All λοιπόν, right. 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, ανοίγουμε τις γραμμές και διεκδικείτε ένα πακέτο κόμπο από την Pizza Fan, την υπέροχη.
1: Αυτό.
0: Μία πίτσα 10 τεμοχή. Ναι.
1: Δεν έχει άλλο δώρο.
0: Όχι. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Αν λατρεύεις τις πίτσες, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s, επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου. Ανεβάζει το level με 3 νέες επικές πίτσες. Η θρυλική Βεζούβιος.
1: Βεζούβιος, καυτερή, ωραία.
0: All time classic Καναδιάνα.
1: Καναδιάνα.
0: Καναδιάνα.
1: Καναδιάνα.
0: Έτσι τα λέμε σε ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Καναδιάνα, το πει στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Και η Vita Vintage Special που τα έχει όλα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, η Βεζούβιος είναι καυτερή.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Τρέλα, τρέλα, μ' αρέσει. Πεπερώνει καυτερά και τέτοια.
0: Δεν μπορώ να φάω
1: τρέλα, καυτερό φαγητό. Μ' αρέσει καυτερή πίτσα, αρρωσταίνω. Όπως μ' αρέσει πολύ αραμπιάτα, οι πένες αραμπιάτα που καίνε. Ναι. Τρελαίνω, τρελαίνω.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Α, τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια και ζαμάνια.
2: Καλά.
1: Χρόνια και ζαμάνια.
0: Πώς σας λένε.
1: Κύρια, γνωστή φωνή.
2: Νένα.
0: Νένα.
1: Γλυκιά μου, Νένα. Λοιπόν, πάμε
0: από
1: να παίξουμε.
0: Από πού βγαίνει το Νένα?
1: Από το κατενένα.
2: Από το Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα Νένα.
2: Ναι.
0: Ωραία, τέλεια.
1: 3, 2, 1 και...
0: Εύκολο.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Για την ένα είναι όλα εύκολα. Ένα μου.
1: Δεν το κατάλαβα. Άλλη μία, άλλη μία.
2: Άλλη μία, άλλη μία.
0: Όχι.
2: Όχι, δυστυχώς.
0: Ποιος το λέει, τραγούδι?
2: Ο
1: Ρέμος.
0: Ο Ρέμος,
2: αυτό θα έλεγα, ναι.
1: Γεια σου, Νένα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Φιλιά, φιλιά. Ο Ρέμος του πότε, καλέ?
1: Είναι πριν από τη λογικά στα πρώτα του.
0: Για δυνάμωσε λίγο. Έχω να το ακούσω από τα πρώτα του.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
3: Γιάννης λέγομαι.
1: Γεια σου, Γιάννα. Ρε, από πού τηλεφωνείς?
3: Από κάτω Παδίσια.
1: Μάλιστα, πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πανεύκολο.
1: Έλα, έλα. Γιάννη, το έχεις.
3: Για άλλη μία, για άλλη μία. Πάμε.
1: Έλα, Γιάννη, το έχεις.
0: Πάμε.
3: Μη φύγεις τώρα.
1: Ναι ρε, Γιάννη.
0: Μπράβο.
1: Μείνε εδώ, μη μ' αρνηθείς αυτή την ώρα.
0: Μείνε στην γραμμή να σε ενημερώσουμε.
1: Θα φάω πίτσα και διγέλη κατηφόρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η άνοιξη

0: Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House, The Shopping Destination.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
5: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρα και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Ρωμαίος,
11: Γιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
11: τρεχάτε για να δείτε, σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
12: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
14: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
13: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
14: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
13: Θανάση, πες μου κι άλλα.
14: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
15: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
16: Σφαίρα 102,2.

0: τραγούδι, παιδιά, ξαναέγινε αυτό το πράγμα, το ότι βγήκα το Σάββατο το βράδυ. Θέλω να σου το πω αυτό. Βγήκα το Σάββατο το βράδυ. Πήγα σε ένα κλαμπ.
1: Κλαμπ.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Τι κλαμπ.
0: Μπαρ κλαμπ, ρε παιδί μου.
1: Τι γίνεται, είναι... Ρελίνα. Τι είναι η Χαλκίδα.
0: Μισό λεπτάκι. Είναι ένα μαγαζί, τέλος πάντων, που μετά τις 12 γεμίζει ασφυκτικό έτσι, κόσμο.
1: Αγίπη, δυνατή μουσική. Αγίπη, πήγες πάει με τους αρχισυντάκτες την άλλη φορά.
0: Δεν είχα πάει σε αυτό, νομίζω. Τέλος πάντων. Άλλο θέλω
1: με
0: να σου
1: πω. Με τον άντρα σου πήγες.
0: Ναι, μεγάλη παρέα ήμασταν.
1: Λοιπόν, τι κάνετε εκεί.
0: Πίναμε ποτό, για ποτό πήγαμε.
1: Και ακούτε μουσική και διασκεδάζετε.
0: Άκου να δεις. Αυτό λοιπόν είναι που πηγαίνεις και μετά τις 12 γίνεται χαμός μέσα.
1: Καλοκαιρινό.
0: Η μουσική είναι δυνατά, όχι. Δυνατά η μουσική. Λοιπόν, δεν ήξερα έναν άνθρωπο. Ήταν όλα.
1: Πιτσιρίκια.
0: Μικρά.
1: Γι' αυτό
0: η μουσική όμως.
1: Τα ξέρεις όλα τα τραγούδια.
0: Είναι η δική μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αλλάξει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει πιο νέες ηλικίες. Αλλά τη δική μας μουσική ακούνε.
1: Δεν είδες κανέναν έτσι πιτσιρικά να σε κοιτάει να λέει: όπα, εδώ τι γίνεται. εδώ είναι η δασκάλα πάνω. Στα πριβέ. Πάμε στη δασκάλα.
0: Η αλήθεια είναι ήμουν στα πριβέ.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν μπορούσα να.
1: Ναι, αλλά κανένας εκεί από την πλέμπα έξω από το λαό δεν κοίταξε πάνω κανένα πεινασμένο Λυκόπουλο. Που ήθελε να πιει το γάλα.
0: Το θέμα, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι τη μουσική, τη δική μας ακούνε και τα μικρά.
1: Ναι, βρε τώρα, αυτά ξέρεις.
0: Δηλαδή αυτό το αναδρομικά, πότε είναι αυτό το τραγούδι.
1: Αναδρομικά και αυτά ρίχνουν. Αναδρομικά θα έρθουν και αυτά. Δεν θα το καταλάβεις.
0: Λοιπόν, 693-610-1022, εδώ είμαστε στο Viber, σας περιμένουμε. Τι να σου δώσω, θα σου δώσω αυτό. Ναι, αυτό θα σου δώσω. Και θα σας πω ότι ο δουλευταράς είναι εδώ παρέα μας πολύ καιρό τώρα. Είναι δικός μας ο δουλευταράς. Και αν θέλεις να κάνεις κάποια εργασία στο σπίτι τώρα που ανοίγει ο καιρός, θα κατεβάσεις το δουλευταράς app. Θα μπεις μέσα στο app αυτό, θα βρεις άμεσα διαθέσιμους πολλούς επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις και να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου.
1: Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε κάθε φορά που το ακούτε, μόνο φυσικό αέριο είναι αυτοί εκεί πέρα, τι δίνουνε? Όχι, έχουν και ρεύμα. Κανονικά με τα προγράμματα, σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε και μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή μπορείς να καλέσεις για πιο άμεσα στο 18 11 33.
0: Ήθελα να σου πω κάποια πράγματα που διάβασα για... Γίνεται ένας χαμός στην Αμερική αυτή τη στιγμή, τα lifting.
1: Γίνεται.
0: Έκανε η Kris Jenner ένα lifting. Η μαμά Καρντάσιαν, σκέψου. Το οποίο κόστησε $100,000.
1: Μάλιστα.
0: Τρελή διαφήμιση στο γιατρό. Έγινε η ίδια η Kim.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά από κάποιους μήνες αυτό δεν έχει αποτέλεσμα.
1: Ακρέμασε.
0: Κρέμασε, ρε παιδί μου. Βέβαια. Ο γιατρός φταίει εκεί.
1: Δεν ξέρω τι να σου
0: πω. Τέλος πάντων, η Ντενίζ Ρίτσαρντ όμως.
1: Ποια είναι η Ντενίζ Ρίτσαρντ? Εντάξει. Ντενίζ Ρίτσαρντ τώρα για τους μερακλίδες, παιδιά.
0: Την ξέρεις?
1: Την ξέρω. Εγώ την ξέρω. Την ξέρω και εγώ και την ξέρουν και όλοι. Ντενίζ Ρίτσαρντ.
0: Λοιπόν, η Ντενίζ έκανε ένα lifting το οποίο είναι, παιδιά, 15 χρόνια πριν.
1: Η Ντενίζ Ρίτσαρντ είναι και πρώην σύζυγος του ηθοποιού, έλα τώρα, του, που είχε γίνει και το ντοκιμαντέρ που σου είχα πει να δει στο Netflix. Between Two Friends που ήταν στη σειρά.
0: Του
1: Charlie Sheen. Η οποία δίνει και.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Δίνει και συνέντευξη στην σειρά με τον Τζάρλι Σιν και είναι, λες και είναι ίδια, ρε παιδί μου, πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Αλλά η Ντενίζ Ρίτσαρντς έχει παίξει τώρα σε επικές ταινίες τώρα. Είχαν και, ξέρεις, είχε και θέμα.
0: Κοίτα τι όμορφη.
1: Ναι, κούκλα.
0: Σε ποια ταινία?
1: Είχε παίξει σε μία με μία άλλη που παίζει και ο άλλος ηθοποιός.
0: Δράμα, περιπέτεια,
1: ναι,
0: τι.
1: Ήταν ερωτική, ελαφριά. Έχει μέσα
0: ρομαντική.
1: Ρομαντική ήταν με μια άλλη σε μια πισίνα. Σε ένα φυλάκι, πετάγεται αυτός.
0: Αυτό δεν είναι ελαφριά.
1: Ναι, ήταν, δεν ήταν. Δεν τα,
0: το ήτανε, ακούσε ελαφρύ αυτό.
1: Για το ρόλο, για το ρόλο. Κάτι σαλίδια, κάτι τέτοια.
0: Αυτό είναι ελαφρύ.
1: Για το ρόλο.
0: Τι είναι, μέτριο μαύρη, τι είναι.
1: Τους άρεσε, τους άρεσε τώρα. Η κοπτοραπτική. Ναι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πραγματινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: δυο.
1: Αυτά είναι. Και αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξί, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Απιβίτα, Attica Selections και Ergon Originals. Τα βήματα είναι απλά. Πάρε το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπει στο μεγάλο διαγωνισμό για δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια.
0: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα. Προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι άθλος. Άθλος. Κάθε παράγραφο έχει μια παρένθεση.
0: Πληρωνόμαστε.
1: Δεν πληρωνόμαστε από εδώ. Είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, ακούστε τι διάβασα τώρα και λέω, κοίτα τι ιστορία, ρε παιδί μου. Είναι μια κοπέλα η οποία ονομάζεται. Θα σας πω τώρα, μισό λεπτάκι. Θα σας πω. Τέλος πάντων. Ναι. Η Ελέκτα είναι η κόρη του Λαμπορκίνη. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι μία κοπέλα η οποία εργάζεται στη μόδα, στην ομορφιά, σε κάποιο κατάστημα και ισχυρίζεται ότι είναι κόρη, εγγονή του ιδρυτή της Λαμπορκίνη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να το βρήκα. 37 ετών. Λέει, παιδιά, εγώ είμαι νόθο παιδί. Του κληρονόμου της Λαμπορκίνη. 37χρονη Ιταλίδα. Κάτσε να τη βρω. Η Φλάβια.
1: Φλάβια.
0: Τι λέει τώρα.
1: Τι λέει.
0: Αφού λένε ότι βλακίες, φήμες, βγαίνει ο καθένας και λέει.
1: Να πάρω τηλέφωνο.
0: Παίρνει, παραμονεύει μια μέρα κάτω από το σπίτι και ψάχνει στα σκουπίδια.
1: Οπα.
0: Και βρίσκει το καλαμάκι.
1: Μάλιστα.
0: Που είχε πιει καφέ η κόρη του τάδε, τέλος πάντων, πώς το λένε, του Τονίνο Λαμπορκίνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Παίρνει το καλαμάκι
1: και το πάει για
0: και
1: DNA.
0: Πάει για DNA. Και το DNA έδειξε ότι είναι ετεροθαλείς αδελφές.
1: Τι λες.
0: Η οικογένεια Λαμπορκίνη λέει ότι το δείγμα ελήφθη χωρίς συγκατάθεση, είναι παράνομο και όλα αυτά.
1: Σωστό.
0: Όμως, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ιταλίας αποφάσισε ότι η Φλάβια δεν είναι βιολογικό παιδί του άνδρα που τη μεγάλωσε. Όντως δηλαδή ο μπαμπάς της δεν είναι αυτός που τη μεγάλωσε. Και τώρα λένε ότι ναι, δίνουμε το ok να πάμε σε τεστ DNA. Υπάρχει περίπτωση να είναι το νόθο παιδί από το καλαμάκι. Άκου τι έκανε. Έψαξε σκουπίδια, βρήκε το καλαμάκι, το πήγε και λέει, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Υπάρχει μια
0: το έκτο παιδί του Λαμπορκίνη.
1: Ναι.
0: Εάν όντως αποδειχθεί αυτό.
1: Εμένα, αν ήταν ο μπαμπάς μου Λαμπορκίνη.
0: Αποκτά ισομερίδιο στην κληρονομιά.
1: Θα καθόμουν κάτω από εκεί που κατούραγε. Και θα τα πήγαινα στο στόμα με DNA. Θα έλεγα, ορίστε, κάντε DNA. Εδώ. Το ξέρεις ότι.
0: Σκέψου όμως και η κοπέλα. Σκέψου τι πόνο περνάει μέσα της που δεν είναι. Που ο μπαμπάς της δεν είναι αυτός που τη μεγάλωσε.
1: Ναι, εντάξει, λογικό. Τώρα δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει. Εντάξει, μπορεί να είμαι η κόρη του Λαμπορκίνη, αλλά δεν θέλω. Γιατί να μην είναι ο μπαμπάς μου αυτό.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι. Εντάξει, φαντάζομαι τον μπαμπά της τον αποκαλεί μπαμπά της τώρα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ρε παιδί,
1: καλά
0: μου.
1: Κάνει να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικήσει.
0: Ναι, τι, γιατί ο κουμπάρος σου τι, είναι νόθο παιδί.
1: Όχι, ο ξαδελφός μου μαζί με τον κουμπάρος του ξαδελφού μου που τον έχει παντρέψει, που σου έχω πει, είναι σχεδιαστής στη Λαμπορκίνη. Ο Αλεσάνδρο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Στην εταιρεία μέσα. Και με τον ξαδελφό μου είχαν κάνει όταν είχαν πάρει την υποτροφία, γιατί και ο ξαδελφός μου, Νικόλας Ράπτης, είναι σχεδιαστής αυτοκινήτων.
0: Α, ναι, μου το έχεις πει.
1: Στο ξαναπεί. Και όταν είχαν κάνει την εργασία στο πανεπιστήμιο, τους είχε πάρει Λαμπορκίνη. Είχαν δουλέψει σαν πρακτική στη Λαμπορκίνη.
0: Είχε γνωρίσει τον Τονίνο.
1: Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Αλλά ο κουμπάρος του Αλεσάνδρο, που είναι Ιταλός, δουλεύει στη Λαμπορκίνη. Ο ξαδελφός μου πήγε, δούλεψε στην Audi και τώρα δουλεύει στη Βιέννη, που σου έχω πει. Σχεδιάζει σκάφη. Αν θες να μάθουμε τώρα τίποτα. Πες μου να στείλω.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι ο Τονίνο Λαμπορκίνη είναι ο μοναδικός κληρονόμος της οικογένειας αυτής,
1: ναι.
0: Ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 5 παιδιά. Η συγκεκριμένη λέει ότι εγώ είμαι η έκτη.
1: Η έκτη. Εντάξει. Έχει.
0: Πάμε για DNA.
1: Έχουν
0: λέει.
1: Να φάνε τώρα τα παιδιά των παιδιών των παιδιόντανε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά πήγε η άλλη και πήρε το καλαμάκι τώρα. Ναι. Κατάλαβες.
1: Τι να κάνω τώρα, κοπέλα. Γιατί οι άλλες 5 και εγώ όχι.

0: σφαίρα.
1: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά. Πάρα πολύ όμορφη.
2: Ναι.
1: Με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
3: Και τι του είπε ο παπάς?
1: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα. Κάτσε. Όχι, λέει, πατέρα, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Προκόπη! Πού ήσουν?
21: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
20: Μολόγα, Προκόπη.
21: Ήμουν στο Γερμανό.
20: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
21: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
0: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου!
10: Mastercard Day!
22: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
10: Ναι!
23: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
10: Happy Mastercard Day!
24: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Νίνο και Ζωζεφίν εδώ.
1: Τι το έχεις ανεβασμένο τόσο πολύ την ένταση, τόσο πολύ.
0: Στο ερωτικό απογευματινό της πόλης.
1: Κάπου διάβασα ότι ο Νίνο και η Ζωζεφίν είναι ο νέος Καρβέλας Βύση.
2: Λέγε.
1: Έτσι, ένα σχόλιο που έτσι έγινε. Λέει ρε παιδί μου, κάποιος που τους βλέπει έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τώρα και εγώ τι να σου πω.
2: Έναν έτσι έρωτα καθημερινό. Έναν αιώνιο έρωτα που διαρκεί.
1: Ναι, ότι ξέρεις, επειδή γράφει αυτό το τραγούδι που είναι ερωτικό.
2: Αυτό
1: το
2: τραγούδι το έχει γράψει ο Νίνο.
1: Ο Νίνο.
2: Γράφει καλά ο άτιμος.
1: Βέβαια.
2: Γράφει καλά.
1: Αλλά βέβαια έχει αποκαλύψει ότι δεν το έγραψε μετά την επανασύνδεση του με τη Ζωζεφίν.
2: Το έγραψε έτσι.
1: Πιο παλιό.
2: Ναι.
1: Που ήταν με τον μπαμπά του και κάθισε στο πιάνο και του ήρθε η έμπνευση και
2: γράφει
1: τέτοια.
2: Καλά, γράφει καλά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Μασούτης εδώ καθημερινά. Η καμπάνια Σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη ξεκίνησε κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στο κατάστημα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα για 50 συνεχόμενες εβδομάδες.
2: Πάρα πολύ ωραία και ντοκιουμένταρι. Ομάδα σημαίνει ντοκιμαντέρ της Novibet, γιατί η ομάδα είναι περηφάνεια, είναι πάθος, είναι ένας ολόκληρος τόπος που ζει και αναπνέει για αυτή. Πραγματικές ιστορίες από οπαδούς, έτσι, μερικών από τους μεγαλύτερους συλλόγους Ελλάδα και Κύπρο. Μικρές συνήθειες στα τελετουργικά, οι στιγμές. Ομάδα σημαίνει στο YouTube κανάλι της Novibet.
1: Λοιπόν, και το φυσικό αέριο είναι εδώ στην παρέα μας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο, αλλά έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως εσύ τα θέλεις, φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή μπορείς να καλέσεις το 181133.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασε.
1: Να κλείσουμε ένα ντουέτο Βύση Καρβέλας.
2: Ναι.
1: Να κλείσουμε ένα τελευταίο χορό. Ή θέλετε μια αντισοφή μέτρηση, τι θέλετε.
2: Μούρι.
1: Μιλάμε για ντουέτο.
2: Μούρι και το Μούρι.
1: Δεν είναι ντουέτο με τη Βύση. Σου λέω ντουέτο να ακούσουμε.
2: Μα το Μούρι είναι.
1: Είναι δικό του, είναι του Καρβέλα.
2: Μαζί το λένε.
1: Δεν το λένε μαζί.
2: Τι λες, Ελίνα, πάτε στο Google.
1: Το Μούρι είναι του, ναι, Καρβέλα, δεν είναι ντουέτο.
2: Είναι ντουέτο.
1: Άντε πάλι. Σου λέω δεν είναι. Να ορίστε.
2: Βάσα πεντάρικο.
1: Βάζω. 100 ευρώ βάζω.
2: Εκατό. Ναι. Εγώ έφερα στο σύμπουζε του Google. Πάρ' το.
1: Ωραία, περίμενε. Τώρα με νευριάζεις.
2: Μούρι με έχεις κάνει καψούρι, είναι Καρβέλας με Βύση. Το λένε μαζί.
1: Μούρι, Καρβέλας. Λοιπόν. Τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει Βύση μέσα. Απλά παίζει στο βίντεο κλιπ η κόρη του. Άμα αυτό σε ικανοποιεί.
2: Δεν τραγουδάει μαζί με τη Βύση.
1: Όχι. Δεν τραγουδάει μαζί
2: με
1: τη Βύση. Δώσε μου 50 ευρώ.
2: 100 δεν είπαμε.
1: 100 δώστα μου.
2: Σου δώσω τώρα 30.
1: Βάζει και μηδενικό.
2: Σου χρωστά ευρώ.
1: Όχι ρε Σιγιάννη, ντουέτο λέμε.
2: Βάλτε να φύγουμε ό,τι θέλει.
1: Ένα ντουέ, βάλε αυτό.
2: Ας το τέλος μας έρχεται.
1: Αύριο στις 5.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ
1: τα ψώνια. Εντωμεταξύ λέει εδώ ο κύριο μου στείλε το μήνυμα: τα ψώνια μα με τέτοιε τιμέ χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
0: Κάποιο να φέρει το 100. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία. Με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine. Ελάτε σήμερα σε μία από τις εκθέσεις μας σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine. Δημιουργούμε το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
16: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
20: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε.
22: Φέρνει φορά,
21: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και αφού νύχτωσε για τα καλά, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε παρέα στο Σφαίρα τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
22: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αν και μπήκε ο μήνας, τι πρωτομαγιά ήταν αυτή τώρα. Ειλικρινά, πέστε μου, αν και εγώ προσωπικά δεν ταλαιπωρήθηκα, ενώ και παραμονή πρωτοχρονιάς που ήμουν στην Κρήτη, ο καιρός ήταν μια χαρά, και την επόμενη που ήμουν στη Ρόδο. Γιατί μετά χάλασε, όταν έφυγα από την Ρόδο, έφτασα στην Αθήνα το Σάββατο και κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, λέω αποκλείεται, κάποιος μου κάνει πλάκα. Εντάξει, συνήθως φυσάει, πάντα έχει κρύο στο αεροδρόμιο. Αλλά αυτό το πράγμα, μέχρι να φτάσω στο αυτοκίνητο, να μπω μέσα, να ζεσταθεί λίγο έτσι η μηχανή, να ανάψω air condition, παιδιά. Φορούσα και κάτι ανοιχτά παπούτσια, δεν ξέρω πώς την είχα δει. Σαν να πήγαινα κόντρα στις προβλέψεις. Είχα ακούσει ότι θα χαλάσει ο καιρός, αλλά όχι έτσι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Αλλάζει το σκηνικό. Καλοκαιριάζει, θέλω να πιστεύω. Και από την άλλη, έχω διάφορες έτσι φίλες, καλές φίλες που ασχολούνται με τα ζώδια. Με έχουν διαλύσει μες το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω για εσάς. Αλλά από τη μία μου λένε Ράνια, μην κάνεις τίποτα, μην πας πουθενά, κάτσε στα αυγά σου. Από την άλλη, κάντα όλα τώρα, προλαβαίνεις λέει μέχρι τις 25 του Μάη, γιατί μετά ξεκινάει μια πολύ έκριθμη περίοδος, όχι μόνο για μένα, ενώ για όλα τα ζώδια. Και κάπου είμαι στη μέση, ρε δεν με παρατάτε όλοι. Μία με τον καιρό, μία με τα ζώδια, μία με όλα τα υπόλοιπα που ούτως ή άλλως μας συμβαίνουν. Να κοιτάξουμε να είμαστε καλά, να μην ακούμε και πολύ τους άλλους, να μην ρωτάμε γενικά τι θα γίνει ή τι γίνεται. Δεν ξέρω, δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο και λέω ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Αφήνουμε στη ροή, έχω πίστη και όλα θα πάνε καλά. Ο καπετάνιος είναι ο καλύτερος του χωριού, το έχω πει πολλές φορές. Σηκώνεται το πρωί, βλέπει τον ήλιο να ανατέλει. Χτυπάει για καμιά τσικουδιά ή για καμιά ρακή, δεν ξέρω πώς τη λες και πώς ταιριάζει καλύτερα, ή κανένα τσιπουράκι. Τρώει κανένα μεζεδάκι πρωί-πρωί, κοιμάται το μεσημέρι. Μια χαρά, θα μου πεις πότε κουμαντάρει. Τα έχει κάνει αυτό στα χιλιόμετρα στη θάλασσα, οπότε τώρα απολαμβάνει. Σε όλους αυτούς λοιπόν που γενικότερα έχουν κάνει χιλιόμετρα στη ζωή τους και χρειάζονται ξεκούραση και τώρα την έχουν δει λίγο διαφορετικά, λογικό μου ακούγεται, θα έρθει λοιπόν για όλους μας αυτή η στιγμή που θα απολαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε, όλα αυτά τα οποία κυνηγήσαμε, και αυτό είναι νομίζω η καλύτερη ευχή που μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο, να του πεις δηλαδή αυτά τα ωραία λόγια για το υπόλοιπο της ζωής του. Και αν κάποιος τώρα έχει ζήσει από μικρή ηλικία πολύ έντονα και έχει κουραστεί, έχει κάθε δικαίωμα όποτε θέλει και όποτε το έχει ανάγκη να κάνει ό,τι του κατέβει, εντάξει. Μην κρίνετε τους ανθρώπους, και εγώ αυτό λέω στον εαυτό μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις την ιστορία του καθενός. Άντε, πάμε να περάσουμε όμορφα ρε παιδιά. Σφαίρα 102,2. Εδώ παρεούλα. Ράνια Κωστάκη μέχρι και τις 11. Παρέα, παρέα πάντα, με τη Love and Rose στο πλευρό μου, στο πρόσωπό μου, στα μαλάκια μου και στο κορμί μου. Γενικά σε όλη μου την επιδερμίδα. Γιατί την αγαπάμε και γιατί έχει τα καλύτερα προϊόντα. Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Ένα τέτοιο μικρό θαύμα μουσικό θέλω να ζήσουμε παρέα εδώ, για τις ώρες που ακολουθούν.

Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ θα κινδυνεύσω. Τι δεν καταλαβαίνεις, αυτή είναι η ουσία του έρωτα. Και να κινδυνεύσεις, αλλά και γενικά να πάθεις πράγματα. Να μην είναι ανώδυνο. Θα μου πεις τώρα δεν μπορούμε να είμαστε καλά, να το απολαμβάνουμε και να μας συμβεί τίποτα άσχημο. Εγώ δεν είπα να κινδυνεύσεις απαραίτητα, ενώ να... πώς να το πω τώρα, να κινδυνεύσει η σωματική σου ακεραιότητα. Συνήθως ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα έχει να κάνει λίγο με το ψυχολογικό, εκεί το συναισθηματικό, ότι ταράζεται και αν τυχόν δεν σου βγαίνει και έτσι όπως το έχεις ονειρευτεί, όσα ονειρεύτηκαν δεν γίνονται πραγματικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης, εννοείται ότι παίζει να απογοητευτείς. Αλλά να σου πω κάτι, είναι όλα, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Και αν είσαι σε φάση που την έχεις πατήσει πολύ από τον έρωτα ή από κάποια αγάπη και έχεις κλείσει σαν το στρίδι που λέω εγώ, αχ, εσύ κινδυνεύεις ακόμη περισσότερο, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην κάνεις δηλώσεις, μην το παίζεις σκληρό πεπόνι, γιατί εκεί είναι σαν, σαν το σύμπαν να συνωμοτεί για να σε κάνει όχι απλά να αλλάξει γνώμη, να σε κάνει να αθετήσεις αυτή την υπόσχεση και αυτό το πείσμα για άρνηση στον έρωτα, λέω εγώ. Πάμε για μια δέσποινα από τα πολύ αγαπημένα, τα παλιά.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Το τραγούδι που μας έχει ξεμυαλίσει η Ανούλα της καρδιάς μας, το Αιγαίο εννοώ, που φέτος θα σουλατσάρουμε και εκεί, θα επιλέξουμε Ιόνιο, δεν ξέρω τώρα. Εγώ έχω δυναμία βασικά και στα δύο. Θα μου πεις όλοι. Όλοι έχουμε δυναμία στις διακοπές. Βρε, θάλασσα να είναι, νησάκι να είναι και ό,τι να είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Σίγουρα θα υπάρχει ένας αγαπημένος προορισμός. Το τελευταίο διάστημα ανακαλύπτω, μάλλον ακούω για νησιά για τα οποία δεν είχα ξανακούσει ποτέ. Και θα μου πεις τώρα, ρε Ράνια, ένας χάρτης είναι της Ελλάδας, δεν θα έπρεπε να τον έχουμε μελετήσει, βρε, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά κάτι Άγιος Ευστράτιος, εκεί που είναι προς τις Ποράδες, που το ψάξα λίγο και είδα ότι είναι μαγικό νησάκι, αν θέλεις ησυχία, αν θέλεις καλό ψάρι, αν θέλεις έτσι ήρεμα καταλήματα χωρίς πολλά, η Αμουλιανή που αγαπώ, εντάξει, πάρα πολύ, θα μου πεις τώρα σε πήγα στη Χαλκιδική. Γενικά υπάρχουν μέρη που δεν είναι πάρα πολύ γνωστά, βασικά είναι σχεδόν άγνωστα, αλλά βλέπεις ότι κούτσου κούτσου, κάτι παρέιτσες, κάτι άτομα που τους την έχει δώσει και τα έχουν παρατήσει όλα και πάνε και μένουν μόνιμα σε αυτά τα μέρη, που εγώ ξέρεις τις αγαπάω πολύ αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή ακόμα και οι πολύ δικοί μου άνθρωποι, αν κάποια στιγμή μου λέγανε ότι Ρανιά δεν αντέχουμε άλλο, τα παρατάμε, πάμε στο πουθενά, να ξέρεις θα χαιρούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτού του τύπου τις επιλογές και τις αποφάσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό αποδεικνύει ότι έρχεσαι πολύ πιο κοντά στον εαυτό σου. Και δεν σημαίνει ότι επειδή πας κάπου που είναι όμορφα και ήρεμα, ότι θα είναι και εύκολα. Σου το έχω πει και άλλες φορές. Το πρώτο διάστημα φαίνονται όλα τέλεια, αλλά περνάς μια φάση που δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Αν περάσει λοιπόν όμως αυτή τη φάση, μετά δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις τη βαβούρα και στον πανικό με τίποτα. Θες μόνο να βλέπεις λουλουδάκια, θέλεις να βλέπεις μόνο δεντράκια, θες να ακούς μόνο πουλάκια, θέλεις γενικά να αναπνέεις άλλο αέρα και δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Και στα λέω εγώ γιατί περνάω πάρα πολύ μεγάλο ζόρι όταν απαιτεί η κατάστασή μου και όλες οι υποχρεώσεις μου να μένω λίγο παραπάνω καιρό στην Αθήνα ή τέλος πάντων ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις, που εντάξει δεν συγκρίνεται με την Αθήνα, μέσα σε 10 λεπτά είσαι κάτω στην παραλία και μέσα σε ένα τέταρτο είσαι και πάνω στο βουνό, είναι άλλες οι συνθήκες, αλλά και πάλι αυτό το κομμάτι της κίνησης, αν το έχεις λίγο, έχεις φύγει από αυτό, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Γι' αυτό σου λέω, άμα πάρεις μια τέτοια απόφαση μετά, δεν θα σου πω δεν υπάρχει γυρισμός, αλλά θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και απ' την άλλη, το να κάτσεις και να το υπεραναλύσεις και να βάλεις τα πλήν, τα συν, γενικά τα υπέρ και τα κατά, δεν είμαι και πολύ υπέρ, να ξέρεις αυτό. Αυτές τις αποφάσεις τις παίρνεις λίγο πιο έτσι, χωρίς να τις συζητήσεις και πολύ, γιατί στο τέλος θα καταλήξεις να σε πείσουν να μην πας πουθενά. Στο λέω εγώ, στο υπογράφω αυτό. Να τη Μαργαρίτα, έλα εδώ να τη μαδίσουμε μαζί. Όχι για να δούμε αν μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει. Ξέρουμε πώς νιώθει ένας άνθρωπος για μας. Άμα μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάχνουμε στοιχεία αποδεικτικά για το πώς νιώθει, εκεί κάτι δεν πάει καλά.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκεί πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
7: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
6: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
8: Και νιώθω.
6: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
10: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
11: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
10: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
10: Vo Club Athens.
13: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
10: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Βρε, άμα θέλεις, όλα γίνονται. Είναι αρκεί να θέλεις. Εγώ τώρα ξέρεις τι θέλω. Θέλω να σε κάνω να χαρείς, να, έτσι να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη με αυτά τα οποία θα επιλέξεις από το Five Fashion, με τα οποία σίγουρα θα ξεχωρίσεις, και να νιώσεις, έτσι να νιώθεις μοναδική κάθε φορά που είναι να ετοιμαστείς για να πας οπουδήποτε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μιλάμε για κάτι έτσι πιο απλό, αλλά πολύ στιλάτο, και για κάτι πάρα πολύ σηκάτο, τις ώρες που έχει πέσει το σκοτάδι για τα καλά. Five Fashion, το αγαπώ, το έχω μέσα στην καρδιά μου. fivefashion.gr, fivefashion.gr, online shop. Ψωνίζω με τρέλα, να ξέρεις, από εκεί. Μπες και θα καταλάβεις, και στο Instagram Five Fashion. Ουσιαστικά το 5 θα θυμάσαι εσύ και τη λέξη fashion.gr. Αν λοιπόν αυτή τη λέξη τη γράψεις τώρα στο μήνυμα που θα μου στείλεις στο Viber μαζί με το ονοματεπώνυμό σου, δηλαδή Five Fashion και το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022, μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ κάθε μέρα θα σου έχω για όλη αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, έλεγα τις προάλλες σε μία φίλη ότι κάθε φορά, ρε παιδάκι μου, που έρχονται καινούριες παραλαβές εκεί την Κυριακή. Κυριακή είναι μέρες για καινούργια πράγματα. Είμαι alert, κοιτάω, λέω εδώ είμαστε, κάτσε ράνια, και με το που εννοείται βγαίνουν τα πρώτα κομμάτια, έχω μία τρέλα. Έχω μία τρέλα. Και δικαιολογημένα. Μπες λοιπόν και θα δεις και εσύ. Είδα κάτι ριγέ μπλουζάκια, κάτι καρό παντελόνια. Το άλλο του τζάκετ που έχω πάρει με τα φυλάκια, άστο τώρα, δεν το συζητάω. Κάτι φορεματάρες, μακριές, κοντές. Κάτι φόρμες, οι οποίες, αυτό το ροζ που το πήρα και το κίτρινο, καλά και το μπες και το λαδί. Άσε τώρα, τι να σου λέω. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber. Γράφεις Five Fashion, ονοματεπώνυμο 6936101022, και νομίζω ότι σου έκανα τρελό χατήρι σήμερα. Τα φιλιά μου στα υπέροχα πλάσματα εκεί που τρέχουν όλη την εταιρεία με αυτές τις ρουχάρες, και καλή επιτυχία σε σένα που σήμερα διεκδικείς μία δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ. Αύριο άλλη μία, μεθαύριο άλλη μία, μέχρι την Παρασκευή, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι ολόκληρη ολόκληρη, θα έχω δωροπιταγές από το Five Fashion. Εντάξει, πάμε τώρα Θεσσαλονίκη θες ή Αθήνα να σε γυρίσω βόλτα. Θα σου κάνω και το ένα το χατήρι και το άλλο.

0: βράδυ.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήξερε που τα είχα κρύψει. Το ξέρω ότι θα με ρωτήσεις. We'll be
2: back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
6: 12-12.
1: Μπράβο!
4: 19-40.
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ! Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα!
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
17: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
16: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
17: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
16: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
17: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
16: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
17: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
18: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
20: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
22: Ρωμαίος!
23: Ιουλιέτα!

0: Από του Μπόστ την πένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά,
1: με γέλιο να χαρείτε.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Χωρίς εσένα δεν υπάρχω, σου λέω τώρα, παιδάκι μου. Ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Άμα είναι τώρα να προσπαθήσω να σε πείσω για αυτά που νιώθω, έχουμε πρόβλημα. Είπαμε αυτά. Αυτά τα καταλαβαίνει ένας άνθρωπος, ενώ καταλαβαίνει την αλήθεια ενός άλλου. Πρόσφατα είχα μια κουβέντα με ένα πολύ καλό μου φίλο, όπου δέχτηκε μια προσέγγιση μέσω social, όπως συμβαίνει άλλωστε τον τελευταίο καιρό. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν το κρίνω. Θα ήθελα ιδανικά να μην συμβαίνει. Ενώ να μην προσεγγίζουν οι άνθρωποι τους ανθρώπους γενικότερα μέσα από τα social. Μ' αρέσει η επαφή, μ' αρέσει το κοίταγμα, μ' αρέσει το άγγιγμα, μ' αρέσουν όλα αυτά. Να καταλάβω ενώ σαν κριτήρια. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος, Ράνια, μπορείς να με βοηθήσεις. Και μου δείχνει τέλος πάντων το διάλογο που είχε με το συγκεκριμένο πρόσωπο στα social. Όλα καλά, όλα ωραία. Οι πρώτες μέρες, η πρώτη εβδομάδα, κύλησε πάρα πολύ φυσιολογικά στην επικοινωνία. Κάποια στιγμή λοιπόν, που ανοίχτηκε η άλλη πλευρά και ουσιαστικά αποκάλυψε ότι έχει ενδιαφέρον για το φίλο μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο φίλος μου βρέθηκε σε μια κατάσταση να το ψιλοαμφισβητεί. Δηλαδή μέχρι και που έφτασε σημείο να μου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν ξέρω αν είναι όντως αληθινό το προφίλ, λέω, βρε άνθρωπέ μου, δηλαδή τώρα άμα είναι να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, λέω, έχεις μιλήσει ας πούμε με βιντεοκλήση? Μου λέει, η αλήθεια είναι ότι το αποφεύγει. Λέω, ωραία, προσπάθησε να μιλήσεις. Αφού το συμβούλεψα, εντάξει, όσο μπορώ να πω ότι, αν και τι τώρα συμβουλεύω, τέλος πάντων, όταν είπα αυτά που ήταν να πω εγώ, την επόμενη μέρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, να σου πω, ναι, όντως λέει, μιλήσαμε βιντεοκλήση, είδα ότι όλα είναι ok, όπως ακριβώς μου τα έχει περιγράψει. Έλα, μου λέει όμως ότι από εκείνη τη στιγμή έρχονται κάτι μηνύματα, δηλαδή μου λέει, μου στέλνει κάτι μηνύματα που είναι πάρα πολύ υπερβολικά. Του στείλω ότι σε λατρεύω, σε βλέπω στον ύπνο μου, δεν μπορώ, έχω ανάγκη να σε δω. Μου λέει τα οποία εμένα, μου λέει, με τρομάζουν. Λέω, pop. Αυτή είναι η κίνδυνη εντός εισαγωγικών μια τέτοια προσέγγιση. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητο ότι μπορεί να λέει ψέματα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εντάξει, δεν σου λέω εγώ. Το καταλαβαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ με κάτι τέτοια ψιλοτρομάζω, που μπορεί να είναι η αλήθεια του άλλου. Αλλά δεν πρέπει, ρε παιδιά, να υπάρχει έτσι μια φυσιολογικότητα σε αυτά που λέμε. Δεν μπορείς να λατρεύεις έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις δει καν από κοντά. Που τέλος πάντων μπορείς να τον γουστάρεις χρόνια, σου λέω εγώ τώρα, κάτι ακραίο. Μπορεί να τον έχεις καψούρα καιρό μαζί σου, αλλά αυτό το σε λατρεύω, γιατί το ξεστομίζουμε έτσι τόσο εύκολα? Εδώ έχουμε φτάσει και το σ' αγαπώ. Άλλο τώρα το σ' αγαπώ που το λέμε έτσι και φιλικά καμιά φορά, ξέρεις, και πριν κλείσει το τηλέφωνο πεις, ξέρω εγώ, έλα αγάπη μου, έλα φιλάκια, έλα σ' αγαπώ, έτσι. Το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι δεν το πεις σε κάποιον ο οποίος δεν είναι φίλος σου, έτσι, δικό σου άνθρωπος. Θα το πεις σε κάποιο πολύ δικό σου πρόσωπο. Και το εννοείς, δεν το λες για να το πεις. Αλλά αυτό το σε λατρεύω τώρα, μου χτυπάει τα μηνύκια εδώ. Κάπως λίγο μου... Τέλος πάντων, η δική μου η άποψη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, δώσε λίγο χρόνο. Κάνε και λίγο έτσι, πώς να σου το πω τώρα, αδιαφόρησε για ένα διάστημα. Γιατί αν δεις ότι τα παίρνει, ενώ ότι θυμώνει, εκεί πάλι κάτι δεν θα πάει καλά. Δεν σου είπα να αγνοήσεις τον άνθρωπο που σου στέλνει μηνύματα, αλλά πες και κάτι, έχω δουλίτσα σήμερα, θα τα πούμε, ξέρω εγώ, πιο αργά, θα τα πούμε αύριο. Να δεις πώς θα αντιδράσει. Γιατί μπορεί να έχεις μπλέξει με κάποια περίπτωση που είναι. Αυτό είπα ακριβώς και στο φίλο μου. Του λέω, κάνει λίγο υπομονή. Μου λέει, ρίση, μου στέλνει, τι να σου πω τώρα, μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να μου έχει στείλει 15 μηνύματα. Λέω, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή δείχνει όλο το πρόσωπό του από την αρχή. Δεν θα θορυβηθείς, λέω εγώ τώρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης από την άλλη λέει αυτό που αγαπάτε πολύ το τελευταίο διάστημα. Αγαπάτε πολύ, Γιώργο Σαμπάνη, και με αυτή τη συνεργασία με τον Νίκο Μακρόπουλο έχουν κάνει τρομερό δίδυμο εκεί. Έτσι, όλοι μου λένε τα καλύτερα. Στεναχωριέμαι που δεν έχω καταφέρει, λες και είχα και κανένα Σαββατοκύριακο κενό, να πάω να τους δω. Ειλικρινά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το σχήμα θα το έχουμε και για άλλο καιρό. Ενώ και του χρόνου, λέω εγώ τώρα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

μυστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Δηλαδή, το να υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που να ταυτίζομαι με αυτό το τραγούδι, τι να σας πω τώρα. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Είναι αυτές οι στιγμές που δεν θέλεις. Βλέπεις, ας πούμε, τα ρούχα να είναι στίβα. Και εγώ, παιδιά, αν κάτι δεν μπορώ να κάνω, το παραδέχομαι, το λέω και θεωρώ ότι είμαι και πάρα πολύ κακή σε αυτό, είναι το να σιδερώσω ρούχα. Δεν το έχω. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, δεν είναι το αγαπημένο μου. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, κάποια στιγμή πριν αρκετά χρόνια που είχα αναγκαστεί να το κάνω, λειτουργήσε και λίγο ψυχοθεραπευτικά το σιδέρωμα. Ναι, τώρα, δηλαδή, δεν είμαι όμως βέβαια για να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Κάνω όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Και να σου το πω και διαφορετικά. Δεν γίνεται να είμαστε σε όλα όπως πρέπει. Βέβαια, αυτή την ατάκα δεν θα μπορούσε να την πει η μαμά, η γιαγιά, οι γυναίκες που μας μεγάλωσαν, εμάς τις πιο μεγάλες γενιές, σε αυτές αναφέρομαι. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ με το σίδερο, δηλαδή δεν το έχω. Και επίσης, να ξέρεις, δεν το έχω και λίγο με το σφουγγάρισμα. Δηλαδή δεν είναι τα καλύτερά μου, όπως και με το πλήσιμο των πιάτων. Απ' την άλλη, βάλε με να μαγειρεύω για 50 άτομα. Βάλε με να φτιάχνω το σπίτι, ενώ να το τακτοποιώ, να το διακοσμήσω με τις ώρες, δεν θα σου γκρινιάξω ποτέ. Βάλε με να τακτοποιώ τα ρούχα στις ντουλάπες και τα συρτάρια. Και αυτό τώρα τελευταία λίγο το βαριέμαι τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, ρε παιδάκι μου, πώς γίνεται μια γυναίκα που υποτίθεται ότι στην αρχή ξεκινάει να είναι υποψήφια πολύ καλή νοικοκυρά, μετά από την κούραση να λέει, μάλλον να θέλει αυτό το τραγούδι για σημαία της. Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει. Είναι, νομίζω, ότι κάνουμε τόσα πολλά πράγματα και κουραζόμαστε τόσο πολύ και κουράζεται και το μυαλό μας, το έχω πει εγώ. Επειδή είμαστε συνέχεια πάνω από ένα κινητό, αυτό μας καίει τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Εγώ το λέω, το φωνάζω, δεν με ακούτε. Οι στιγμές που πραγματικά αποφασίζω να είμαι εκτός σύνδεσης, είτε να είμαι σε πτήση, είτε τέλος πάντων πραγματικά να το έχω σε μια ακρούλα και να το βλέπω μετά από κάποιες ώρες στο κινητό, είναι άλλες ώρες της ζωής μου, ενώ πολύ πιο ποιοτικές, χωρίς καθόλου άγχος. Εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι τα περισσότερα τηλεφωνήματα μου προκαλούν το άγχος, να ξέρεις, και όχι αυτά με τα οποία έρχομαι αντιμέτωπη, που κοιτάζω, που βλέπω, που πιάνω, που τέλος πάντων αυτά που συμβαίνουν μέσα από το τηλέφωνο. Αυτά είναι που με στρεσάρουν πολύ περισσότερο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα. Πώς να σου το εξηγήσω? Πώς να σου εξηγήσω την αγάπη μου για τη Lavie & Rose, αυτά τα υπέροχα προϊόντα, αυτά που μάλλον στα οποία βάζει πάρα πολύ αγάπη και όλη της τη φαντασία, μαζί φυσικά με την επιστήμη που τη συνδυάζει και τις γνώσεις που έχει γύρω από όλο αυτό το κομμάτι. Η Δήμητρα Κατσαφάδου στα προϊόντα της Lavie & Rose, τα οποία μπορούμε να βρούμε διαθέσιμα φυσικά στα φυσικά καταστήματα της Lavie & Rose, που ξεπερνάνε τα 70 σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και ιντερνετικά, όπου εκεί μπαίνεις, χαζεύεις, κάνεις τις παραγγελίες σου. Αν και έχω πει, η εμπειρία σε ένα κατάστημα της Lavie & Rose είναι μοναδική. Νίκος Βέρτης από τα παλιά. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Έρχονται και τα καπνογόνα από τον Πέτρο μας τον Ιακωβίδη, που σήμερα έχουμε και την αποκλειστικότητά του, έτσι. Το νέο του τραγούδι, το οποίο το ακούτε έτσι έχει μάθει, λέει ο Πέτρος. Το ακούσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά και θα το ακούσουμε ξανά μέχρι το τέλος. Και έρχεται και ένα Ήλιο Βασίλεμα για να αποδεχτώ και μια Άννα από τα παλιά, τα πολύ πολύ αγαπημένα. Όλα αυτά εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11 παρεούλα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω βίντεο, χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική. Πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο ένα φίλος Μπαντώνης.
2: Ναι.
1: Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορεί να σου χαλάσω το χατήρι.
2: Ρε Γρηγόρη.
1: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
3: Πιάστε ποτέ να φάμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Καλημέρα σας.
16: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
15: Κάτι συγκεκριμένο?
16: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
17: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
16: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
18: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
20: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
20: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
21: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν το πρόλαβα το ηλιοβασίλεμα, αλλά πρόλαβα πολύ όμορφα χρώματα στον ουρανό, αφού είχε δύσει ο ήλιος. Και θέλω να σας περιγράψω ακριβώς το σκηνικό. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ακούσετε στο background και τους ήχους, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει από εκείνη την ώρα που ξεκίνησε να δει ο ήλιος. Έχει περάσει ώρα, αλλά εγώ ακόμα είμαι στο ίδιο μέρος, στο ίδιο παράθυρο με τις φιλενάδες μου. Οι φιλενάδες μου είναι οι γατούλες που έχω, οι οποίες έχουν σταθεί στο παράθυρο από την ώρα που έχω ξεκινήσει την εκπομπή. Και δεν καταλαβαίνετε τι... Ανά, το ακούσατε τώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι μία φιλενάδα που έχει νευριάσει με την άλλη φιλενάδα. Γιατί, δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάνε. Έχουν και αυτές τα δικά τους θέματα. Και θα μου πεις τώρα, ρε Σιρένια, τι κάνεις, ασχολείσαι με τις γάτες? Κοίτα να δεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκουν ηρεμία να τη συνεχίζει αυτή κάθεκτη. Ηρεμία δίπλα στα ζωάκια, είτε είναι γατάκια, είτε είναι σκυλάκια, είτε είναι κατσικούλες, είτε είναι προβατάκια, είτε είναι αγελαδίτσες, είτε είναι κοτούλες, είτε είναι πάπιες. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είτε είναι πουλάκια, μικρά, μεγάλα, αναλόγως. Θέλω να πω ότι είναι μια άλλη ισορροπία που την έχουμε και αυτή ανάγκη και που οι άνθρωποι ουσιαστικά... Έτσι γεννηθήκαμε, να είμαστε κοντά στη φύση, να έχουμε επαφή με τα ζώα και τα ζώα να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν και αυτά με μια ελευθερία, εντάξει. Να κινηθούν έτσι λίγο πιο φυσιολογικά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουν ανάγκη. Είτε είναι η βόλτα, είτε είναι το τρέξιμο, είτε είναι το σκαρφάλωμα, είτε είναι τέλος πάντων αναλόγως το ζωάκι που έχεις. Αυτό λοιπόν που σας περιγράφω, το σκηνικό, μπροστά σε αυτό το παράθυρο με ένα κομμάτι θάλασσα και 2-3 πλατάνια τεράστια που αντικρίζω όταν είναι ακόμα μέρα. Τώρα που νυχτώνει έχω κάποια φώτα που κάπως κάνουν καλή δουλίτσα, αλλά τώρα μετά τις βροχές τα πλατάνια και γενικά όλα τα δέντρα έχουν πρασινίσει τόσο πολύ, δηλαδή είναι όλη η φύση και ιδίως η μέρα που έβγαλε και ήλιο. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτή τη μαγεία και αυτή την ωραία αίσθηση που έχεις όταν είσαι, ρε παιδιά, κοντά στη φύση. Ακόμα και ένα μικρό παρκάκι που μπορεί να είναι ανάμεσα εκεί στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, έχει και αυτό τη χάρη του. Ακόμα και ένα παγκάκι σε ένα τέτοιο μικρό παρκάκι θα σε κάνει να νιώσεις διαφορετικά από όλο το υπόλοιπο τσιμέντο, εντάξει. Και αν έχεις ανάγκη να δεις ένα ηλιοβασίλεμα ή μία ανατολή και είναι δύσκολο από τον μπαλκόνι σου, είναι δύσκολο από το σπίτι σου, ανέβα στην ταράτσα. Και αν έχεις τη δική σου, βρες μια άλλη ταράτσα. Πήγαινε έτσι τα κρυφά και ανέβα να χαζέψεις είτε την ανατολή είτε τη δύση. Και όπως πολύ ωραία κάπου διάβασα ότι το να βλέπεις, λέει, την δύση του ηλίου, σαφώς και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά η σημαντικότητα του να κλείνεις ραντεβού με την Ανατολή είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Γιατί ουσιαστικά κάνεις θυσία, ξυπνάς για να κάνεις αυτό το ραντεβού με την Ανατολή. Ενώ το άλλο είναι στη διάρκεια της ημέρας και είναι λίγο πιο εύκολο. Εγώ όμως ακόμη και με το δεύτερο σενάριο της Ανατολής, για να μην σε βάλω να ξυπνάς από τα άγρια χαράματα, ξέρω κόσμο που μπορεί να ζει σε μέρος που έχει πρόσβαση στο να δει τον ήλιο να δει και δεν στρέφει καν το βλέμμα του εκεί, γιατί είναι απορροφημένος σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ, σε ένα υπολογιστή ή τέλος πάντων στο κομμάτι της δουλειάς, και είναι τόσο πολύ απορροφημένος που δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Πάρτε τα όλα από μπροστά μου, δεν θέλω τίποτα να βλέπω πια δικό του. Εδώ πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Τέλος πάντων, όλα καλά και όλα ωραία. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε εσάς που ταξιδεύετε τέτοια ώρα, και είναι πολλοί κόσμος που είναι μέσα στα μάξι και δεν κάνει βόλτες απλά στη μεγάλου πόλη μας, κάνει βόλτες στις εθνικές οδούς και κάνει χιλιόμετρα πολλά. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

θέμα είναι να μην μετανιώνεις για τίποτα. Ούτε για αυτά που έχεις κάνει, ούτε για αυτά που δεν έχεις κάνει. Θέλω να πω, τη στιγμή που δεν έχεις κάνει κάτι, το έχεις κάνει γιατί δεν το έχεις κάνει γιατί δεν το έχεις νιώσει. Γιατί προφανώς ήθελες κάτι άλλο. Και έκανες κάτι άλλο και μετά μετάνιωσες που έκανες αυτό το κάτι άλλο και δεν έκανες το άλλο. Κατάλαβες. Άρα τρέχα γυρευόπουλος. Το θέμα είναι, σου ξαναλέω, ό,τι έγινε, έγινε στο παρελθόν. Τα αφήνουμε εκεί. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και αν τυχόν θέλεις να κάνεις κάτι για να αλλάξεις όλη αυτή την κατάσταση, γιατί δεν μπορείς άλλο, θέλω να σας πω ότι η αλλαγή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και δεν είναι μια στιγμή η αλλαγή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Τι ωραία που τα λέει ο Χάρης ο Πολίτης στο βιβλίο του «Στον καθρέφτη». Κατάλαβες, δεν τα λέω από μόνη μου. Τα διαβάζω και τα λέω σε σένα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Και εννοείται ότι μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Δηλαδή, περιμένουμε μερικές φορές, παιδάκι μου, την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς, κατάλαβες. Και μπαίνει σε μια ροή που ουσιαστικά μέσα από αυτή τη ροή σιγά σιγά έρχεται και η αλλαγή. Και όλα γίνονται καλύτερα. Και ξεκολλάει και το κεφάλι από το παρελθόν, ζεις το παρόν και σχεδιάζεις το μέλλον. Ό,τι μέρα και αν είναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, είδες τι ωραία. Τι ωραία που θα έρθει να τα πει ο Αντώνης, αν και αυτός είναι Κυριακή. Ενώ βιώνει αυτή τη σχέση σαν να είναι ο ίδιος Κυριακή. Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν

Και έρχεται αυτή η στιγμή, αυτή η μαγική στιγμή. Καταρχήν να υπενθυμίσω σε όλα εσάς τα μαγικά πλάσματα, σε όλα εσάς τα κουκλάκια, τα ζωγραφιστά, που αν θέλετε να είστε ακόμη πιο κουκλάκια, Lavie & Rose. Και να σου πω και το ωραίο το μυστικό, επειδή πλησιάζει τώρα καλοκαίρι, η Δήμητρα Κατσαφάδου έχει κάνει τώρα εδώ, έχει εντρυφήσει στο κομμάτι του να γίνει το ποδαράκι και όλο το κομμάτι αυτό που εκτίθεται ενώ στην παραλία αψεγάδια στο, αρκεί να είσαι τυπική, αρκεί να ακολουθείς ακριβώς όλα αυτά τα οποία σου λέει. Εντάξει, θες να ζεσταθείς, θες να κρυώσεις, τι ακριβώς θες να νιώσεις, αναλόγως τι σε παίρνει και τι, με τι αισθάνεσαι καλύτερα, και μετά βλέπεις το ποδαράκι χωρίς καθόλου κυταρίτιδα και γενικά άστο τώρα. Αλλά θέλω, σε θέλω τυπική, γιατί όλα είναι συνδυασμός, εντάξει. Δεν μπορείς να περιμένεις θαύμα και εσύ να απλά να πασαλίβεσαι. Θέλει όλο αυτό να το νιώσει από μέσα. Γιατί τα προϊόντα της Δήμητρας έχουν και αυτή την εσωστρέφεια που λέω εγώ, δηλαδή με επηρεάζουν από μέσα προς τα έξω. Κατάλαβες, και ψυχολογικά. Δεν λέει τυχαία εκεί όπου, δεν αναφέρεται μάλλον τυχαία στην ψυχολογία της ύλης που κάνει θαύματα, γιατί συνδυάζεται με τη φύση και με την επιστήμη, και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα συνδυάσω τώρα τραγούδια από την παρέα για την επόμενη ώρα και θα σας συναντήσω εκεί γύρω στις 11 παρά, το νου σου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
6: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες?
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471.
5: Ναι!
6: 1212.
5: Μπράβο!
7: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μουσική.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω. Στους διαδρόμους του μυαλού μου τώρα σε αναζητώ με μεγάλο πόθος.

0: Μια φωνή.
1: Λοιπόν, το λοιπόν που λέει και ένας φίλος μου. Φτάσαμε στο τέλος. Άκου. Για να δω τώρα κατά πόσο είσαι μαζί μου και κατά πόσο είσαι στις επάλξεις. Γιατί εγώ ξέρεις ότι μαζί με τη Χρύσα μου, το κορίτσι μου που μου κανονίζει τα υπέροχα δώρα, προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να βρίσκουμε ό,τι καλύτερο για εσάς, για να το ευχαριστιέτε, έτσι να το χαίρεστε ο καθένας από εσάς. Μία δωρεπιταγή από το κατάστημα που αγαπώ πολύ και που παίρνω πάρα πολλά ρούχα, να ξέρεις, έχω τρέλα, από το fivefashion.gr, στο Instagram μπες, αλλά μπες και στο site να δεις γιατί ακριβώς σου μιλάω. Μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ, τη διεκδικείται από το ξεκίνημα της εκπομπής, οπότε υποθετικά μέχρι και να τελειώσει εντελώς η εκπομπή, εντάξει, που έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Five Fashion, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10122. Δεν το συνηθίζω αυτό, αλλά θέλω να δω πόσοι από εσάς είστε, ρε παιδάκι μου, stand by. Εντάξει. Σας φιλάω γλυκά. Σας εύχομαι μια πολύ όμορφη συνέχεια, ό,τι και να κάνετε. Αν και νομίζω ότι η σημερινή μέρα απαιτεί λίγη περισσότερη ξεκούραση. Και θα τα πούμε αύριο, να είμαστε καλά, στις 8. Σας φιλώ γλυκά. Το νου σας. Μη το

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Σφαίρα Viber 6936 10102. Σφαίρα Mix, Πέτρος Καράς in the mix.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.